0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μία ερώτηση. Όταν κλείσαμε τη δουλειά, αυτό το 6,5 ήταν δικιά σου ιδέα?
2: Μπήκες εσύ μπροστά, δεν τα θυμάσαι.
1: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
2: Και είπες ότι εγώ θα κάνω 7.
1: Α, είπα 7. Μπράβο
2: και λέω,
1: μου.
2: Μπράβο στη Μαρία. Ακόμη δεν τη γνώρισα. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά.
1: Αυτό το ότι θέλω 7 είναι σίγουρο. Μη σου πω και 8 και 9.
2: Δεν είμαστε live που είμαστε εδώ. Πράγματα πάντω έγιναν έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά δηλαδή δεν επέμεινε αρκετά για να εξασφαλίσει.
1: Εσύ τι έκανε από πίσω?
2: Εγώ από πίσω κολαούζο εκεί. Χειροκροτητή. Μπράβο Μαρία.
1: Μούγκα.
2: Μπράβο
1: Μαρία. Μια ζωή γυναίκα να βγάζει το φίδι από την τρύπα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς να πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μία ερώτηση. Όταν κλείσαμε τη δουλειά, αυτό το 6,5 ήταν δικιά σου ιδέα?
2: Μπήκες εσύ μπροστά, δεν τα θυμάσαι.
1: Ναι, δεν τα θυμάμαι.
2: Και είπες ότι εγώ θα κάνω 7.
1: Α, είπα 7. Μπράβο μου.
2: Και λέω μπράβο στη Μαρία.
1: Μπράβο μου.
2: Ακόμη δεν τη γνώρισα. Τα πρώτα δείγματα είναι πολύ θετικά.
1: Αυτό το ότι θέλω 7 είναι σίγουρο. Μη σου πω και 8 και 9.
2: Δεν αλλά... είμαστε live, είμαστε εδώ. Πράγματα πάντως έγιναν έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Ουσιαστικά δηλαδή δεν επέμεινες αρκετά για να εξασφαλίσεις.
1: Εσύ τι έκανες από ώρα... πίσω.
2: Εγώ από πίσω κολαούζω εκεί.
1: Κολαούζω.
2: Χειροκροτητή. Μπράβο Μαρία.
1: Μούγκα.
2: Μπράβο
1: Μαρία. Μια ζωή γυναίκα να βγάζει το Φίλιππ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα τώρα ένα άρθρο από τα πολλά που κυκλοφορούν σχετικά με την εξάρτηση από το κινητό και πώς να κόψεις την εξάρτηση από το κινητό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να θέσεις κανόνες κλπ. Και αναφέρει μέσα και αυτό το διάολο που τον έχω κι εγώ, που μου αρέσει βέβαια ως ρολόι, αυτό το smartwatch.
2: Ναι, αυτό έτσι. Είναι πολύ μεγάλο διάολο.
1: Και λέει λοιπόν, να ολοκληρώνεις δραστηριότητες ή να δημιουργείς τη μέρα σου με βάση το πώς νιώθεις και όχι με βάση το ρολόι ή το κινητό. Και το λέω γιατί κάθε πρωί που ξυπνάμε εμείς που έχουμε smartwatches, κοιτάμε αυτό το διάολο που λέγεται sleep coach.
2: Ναι,
1: για τον ύπνο.
2: Έχεις κοιμηθεί.
1: Ναι, και σου λέει έχεις κοιμηθεί τόσο.
2: Ναι, και
1: η βαθμολογία σου είναι 60. Ακριβώς. Ελλιπής βαθύς ύπνος ή λίγος REM ύπνος. Ξύπνιος 15 λεπτά. Ενέργεια, ξέρω εγώ, χρειάζεσαι βοήθεια, θα είναι μπροστά μια δύσκολη μέρα. Και ακριβώς αυτή που βάλεσαι, μπορεί να νιώθεις καλά, εσύ να λες, εντάξει, ψιλοκοιμήθηκα σήμερα. Δεν σου λέω ότι κοιμήθηκα 8 ώρες και γράφει αυτό 3, αλλά λες, ψιλοκαλά είμαι, ρε παιδί μου. Βλέπεις 60 και λες,
2: όχι. Και χαλιέσαι.
1: Δεν είμαι καλά.
2: Ναι. Ναι,
1: είμαι χάλια.
2: Καλά, εσύ το κάνεις βούλα αυτό. Ναι, αλλά το έχεις όμως από πάνω.
1: Καλά. Όταν το πρωτοπήρα.
2: Να σου πάρω ένα ακριβό ρολόι με 20.000 να βγάλεις αυτό.
1: Όταν το πρωτοπήρα.
2: Να το βγάλεις αυτό το διάολο.
1: Η απάντηση προφανής ναι.
2: Α.
1: Και με 2.000 να μου πάρεις.
2: Με δείκτες όμως θα είναι.
1: Είναι το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου είναι με δείκτες.

0: πολίτες.
1: Και με 20.000 είναι ακόμα πιο αγαπημένος. Για πες.
0: Λοιπόν, όταν το πρωτοπήρα, κάθε μέρα έβγαζα και φωτογραφία να έχω αρχείο του. Μετά το σταμάτησα. Τώρα το βλέπω 2-3 φορές την εβδομάδα και δεν με πολύ επηρεάζει. Πολύ. Αλλά και που το βλέπεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, αυθυποβάλλεσαι. Διάολος πραγματικός.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Τώρα διάβαζα άλλο ένα ζευγάρι το οποίο έχει επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό που έχουν πει πολλά άλλα ζευγάρια, το οποίο είναι λίγο τραβηγμένο μένα, αλλά από την άλλη βλέπεις ότι δουλεύει από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι το εφαρμόζουν. Ένα ζευγάρι παντρεμένο με 33 χρόνια εμπειρίας.
2: Στον ίδιο γάμο, ή 33 χρόνια εμπειρίας αριστερά και δεξιά και παντρεύτηκε τελικά.
1: 33 χρόνια μεταξύ τους. Ήταν παντρεμένοι, αυτός ήταν παντρεμένος και με άλλη νωρίτερα, έχει και άλλα παιδιά δηλαδή. Πιλότος αυτός, 36 ετών τη γνώρισε, 24 ήταν αυτή αεροσυνοδός.
2: Τώρα πόσο είναι.
1: Παντρεύτηκαν, τώρα είναι συνταξιούχοι. 33 χρόνια βάλει από 36 είναι 69.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός δηλαδή. Αυτή είναι νεότερη. Λοιπόν, κοινή ζωή, έτσι.
2: Πιλότος αυτός.
1: Πιλότος αυτός, αεροσυνοδός αυτή.
2: Α, ήταν στο ίδιο αεροπλάνο. Γιατί δεν το βλέπω και για πολύ κοινή ζωή. Ήταν δηλαδή όλα από ότι.
1: Γενικά όμως είχαν θέματα, με την έννοια θέματα. Είχαν υποχρεώσεις, είχαν κηδεμονίες από άλλους γάμους, είχαν πολλά ταξίδια.
2: Α, αυτό λέμε.
1: Διαφορετικά ωράρια, για να φτάσω σε αυτό που ρωτάς. Τρία δικά τους παιδιά.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, οι κανόνες που βάλανε και έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι εδώ που έχουν φτάσει.
2: Α. Πριν πεις οτιδήποτε, να πω το ότι έχουν θέσει κανόνες είναι
1: το
2: από
1: και
2: τα
1: το
2: πιο
1: σως. Ναι, α και το ωμέγα.
2: Θέτω κανόνες και τους κρατάω.
1: Για παράδειγμα, τώρα που είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν από κοινού τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τα ταξίδια τους. Αλλά και νωρίτερα, όταν τα παιδιά ήταν μικρά. Και εδώ, από ό,τι είναι πάρα πολύ σωστό, φρόντιζαν πάντα να αφιερώνουν μία νύχτα την εβδομάδα, αποκλειστικά ο ένας για τον άλλο. Και θα πω εγώ ότι αν δεν μπορείς μία φορά την εβδομάδα, κάντο μία φορά στις δύο εβδομάδες. Μην το ξεχνάς ότι πρέπει να βγαίνετε μόνοι σας, δηλαδή ως ζευγάρι, έτσι.
2: Τι λες, παιδί μου.
1: Ναι, το λέω. Μπαίνω κι εγώ τώρα ως έμπειρος και μιλάω. Αλλά κάναν και συμφωνία, και εκεί ήθελα να επικεντρωθώ, στον ύπνο. Λόγω διαφορετικών ωραρίων. Λόγω ότι και οι δύο ροχάλιζαν. Αποφάσισαν να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια. Και όχι μόνο δεν επηρεάστηκε η οικειότητά τους, ενισχύθηκε κιόλας. Γιατί παίζει και ένα παιχνιδάκι του, δεν πάει να χτυπήσω την πόρτα να δω, ας πούμε, αν είναι στο δωμάτιό της.
2: Το σως, ξέρεις ποιο είναι σε όλη αυτή την υπόθεση? Η συμφωνία η αρχική. Διότι αν αυτοί είχαν ξεκινήσει να κοιμούνται μαζί και ξαφνικά χωριστήκανε.
1: Εκεί λες κάτι συμβαίνει.
2: Κάτι συμβαίνει. Ναι. Αν όμως έχεις πει από την αρχή, κοίτα να δεις φίλε μου, έχουμε τώρα, εσύ πας για Φιλιππίνες, εγώ πάω τώρα να πετάξω Νορβηγία. Καταλαβαίνεις την ώρα που έχεις εσύ, θα μου διαταράξεις τον ύπνο. Και το έχεις αποφασίσει από την αρχή. Δηλαδή η αρχική συμφωνία είναι. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι δυστυχώς, ειδικά σε τέτοια κατάσταση γάμου και τέτοια
1: ίση
2: ζούμε, τυφλωνόμαστε, μας πάει το συνέστημα και δεν το βάζουμε κάτω και να πούμε όπα. Η συνθήκη γάμος είναι μια άλλη συνθήκη από τη συνθήκη είμαστε ερωτευμένοι και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Πρέπει να ορίσουμε ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων φυσικά.
1: Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα, γιατί εντάξει, τώρα για να έχεις δύο ξεχωριστά δωμάτια συν τρία παιδιά πρέπει να έχεις και μια άνεση τετραγωνικών μέτρων.
2: Καλά, βρε στάθμο. Ο καθένας το προσαρμόζει στο δικό του αυτό το πράγμα. Μπορεί να το προσαρμόζει. δηλαδή, πραγματικά, εσύ έχεις, ας πούμε, το υπνοδωμάτιο των παιδιών και έχεις το υπνοδωμάτιό σας. Μπορεί να λέγατε δύο φορές την εβδομάδα κάποιος πάει και κοιμάται στον καναπέ. Ναι. Τη μία εβδομάδα κοιμάσαι εσύ, την άλλη κοιμάμαι εγώ.
1: Όποιος ξυπνάει πρώτος, επίσης λέγανε, ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλον.
2: Α, υπέροχο.
1: Και ανοίγω εγώ το μάτι, ψυχανεμίζουμε την κατάσταση, ακούω αν έχει ήχο ή δεν έκανε, ότι κοιμάμαι. Αν δω ότι έχει πολύ ήχο.
2: Να δείτε αυτές τις αλητίες μέσα στη συμφωνία, καταλαβαίνετε.
1: Μετά μπαίνουν όλα αυτά μέσα και σπάνε τις συμφωνίες.
2: Ειλικρίνεια, δεν είναι ειλικρίνεια.
1: Και τα δύσκολα βεβαίως όταν λέει αρχίσαν τις φωνές και μαλώνανε, σταματάγα τη συζήτηση και δίναν χρόνο δύο ώρων ο ένας τον άλλο για να ηρεμήσουν. Αυτό είναι πιο δύσκολο, έχω να πω. Πιο εύκολο είναι το να κοιμηθούμε χωριστά παρά εκεί τη στιγμή της έντασης να κάνω μία παύση και να σου πω σε δύο ώρες θα ξαναλέμε. Αυτό είναι πιο δύσκολο, νομίζω.
2: Ναι, αλλά όμως σκέψου όμως τώρα αυτοί τι έχουν γλιτώσει. Γιατί την ώρα που είσαι ενθερμό, ανοίγεις το στόμα σου, όχι εσύ, οποιοδήποτε μείνει, όλοι και λες ότι σου κατεβαίνει, ενώ λες, οπ, στοπ, εδώ. Δύο ώρες να το σκεφτούμε, ρε παιδί μου. Μετά από δύο ώρες τα πράγματα είναι σίγουρα διαφορετικά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή, 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στην πλατεία Μοναστηρακίου, Παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα Παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω!
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω!
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
7: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info, κάθετο όρο.
9: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Thompson, Ain't Nobody και Michael Jackson Beat It. Πρωινό Τετάρτη είναι το Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε.
1: Τι έγινε, μωράκι μου, καλημέρες. Πώς είσαι σήμερα, χθες ήθελες να εγκαταλείψεις τα πάντα, να μην κοιτάς τίποτα.
0: Σήμερα είμαι λίγο καλύτερα.
1: Είσαι λίγο καλύτερα.
0: Νομίζω τουλάχιστον, έτσι νιώθω τώρα. Έχω και αυτό το σπαστικό τον πονόλεμο που στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχει μια μικρή ενόχληση.
1: Ναι, δηλαδή
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν το σκέφτομαι. Να μιλήσω. Όταν μιλάω όμως.
1: Δεν το σκέφτεσαι.
0: Το ακούω στα ακουστικά μου.
1: Τι ακούς?
0: Τη φωνή μου.
1: Μα αφού λέει λίγο... τον πόνο στο λαιμό, ακούγεται το πόνο του λαιμού.
0: Ακριβώς, δεν είναι πόνο, είναι μια ενόχληση. Την οποία δεν τη σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Αλλά ακούω στη φωνή μου. Στη χρειά. Στη χρειά ακούω. Να σου πω κάτι, εντάξει, το σκέφτομαι.
1: Μα λες,
0: δεν μπορώ να μην το σκέφτομαι.
1: Ενόχληση στο λαιμό, πώς την ακούς την ενόχληση στο λαιμό?
0: Γιατί ακούω στη χρειά, που δεν είναι η κανονική μου η χρειά. Έχει έτσι λίγο ένα γρέζι. Και θυμάμαι ότι έχω την ενόχληση και τη σκέφτομαι.
1: Ωραίο είναι με το γρέζι. Κράτα το, εγώ θα έλεγα κράτα το.
0: Σαν τη Φίβη στα Φιλαράκια. Μπράβο. Που είχε αρρωστήσει και μετά.
1: Έτσι.
0: Όταν ξεαρρώστησε, προσπαθούσε να κολλήσει πάλι για να ακούγει τη φωνή τη σεξ.
1: Ακριβώς.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Όλα καλά. Αυτή η εβδομάδα μου φαίνεται κάπως μεγάλη.
0: Μεγάλη κάπως. Good I lie to you, Charles and Eddie, Taylor Swift. Αμέσως μετά, The Fate of a

0: The Fate of Ophelia. Πρωινό Τετάρτης, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast, η Taylor Swift. Καλημέρα σας.
1: Το 1886 είχαμε το πρώτο αυτοκίνητο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το πρώτο πρακτικό αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το Benz Patent Motor Wagen του, ναι, του Car Benz.
0: Ναι.
1: Το οποίο φυσικά δεν είχε όπιστα. Γιατί σου λέει τώρα, δεν τι σκεφτεί κανένα άνθρωπο που πρέπει να πηγαίνει προς τα πίσω. Μια ταχύτητα μπρος.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν έφτανε σε αδίέξοδο, ή έπρεπε να το σπρώξουν ή να το στρίψουν με το χέρι. Γενικώς, δηλαδή, παιδί μου,
0: είχε
1: μόνο
0: μία
1: μπρος.
0: Είχε,
1: μόνο
0: ναι,
1: μπρος. Τώρα, άμα δεν έφτανε σε αδίέξοδο, μπορείς να κάνεις τον κύκλο, φαντάζομαι. Δεν μπορείς να κάνεις τον κύκλο. Και αν ξαναγυρίσεις. Αν θες να πας πίσω.
0: Αν δεν σταμάτησες δηλαδή εκεί που ήθελες. Ναι.
1: Αλλά τώρα κάνεις τον κύκλο. Να είσαι εκεί, τέλος πάντων. Το σπρώξε και λίγο, ρε παιδάκι μου, να κάνεις και λίγο μπράτσο.
0: Προϋποθέτει ότι θα έχεις και αλάρμ.
1: Σωστό.
0: Δεν θα έχει αλάρμ, φαντάζομαι.
1: Γιατί προϋποθέτει όπιστε.
0: Πώς θα κάνω όπιστε. Δεν θα σταματήσω. Θα μου πει δεν έχει κίνηση από πίσω. Θα έχει κανένα κάρο, κανένα άλλο.
1: Θα χτυπήσει καμιά κότα. Σωστό, σωστό.
0: Δεν έχω αλάρμ, άρα δεν έχω και όπιστε.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Πιο απλή ζωή. Γιορτάζει γλυκερία σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Διεθνή ημέρα χούμους. Ωραίο το χούμους.
1: Μ' αρέσει και εμένα το χούμους.
0: Εμένα μ' αρέσει το χούμους. Σαν σήμερα το 1890, μένω στη δεκαετία που είχε εσύ με το αυτοκίνητο. Νίκολα Τέσλα.
1: Μωράκι.
0: Πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια.
1: Απίστευτη.
0: Ρε, εσύ θα σου πάρω στα γενέθλιά σου ένα βιβλίο για τον Νίκολα Τέσλα. Έχεις. Τώρα μου ήρθε. Θα σου πάρω ένα του χρόνου. Ναι. Μαράκι μου.
1: Πώς, έχω 15 Αύγουστο γιορτή.
0: Στη γιορτή αυτό πήγα να πω, στη γιορτή σου.
1: Ναι, αλλά στη γιορτή δεν θα βρεθούμε. Οπότε
0: θα το στείλω, βρε.
1: Να μου το πάρει από τώρα.
0: Θα το πάρω, ρε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σαν
1: κάτσε
0: σήμερα.
1: Να ψάξω να βρω κανένα από αυτά τα books που είναι για τα coffee
0: table. Τα coffee table, ναι, μεγάλο θα πάρω, βέβαια. Εννοείται. Ναι, παιδί μου, να σου πάρω ένα πραγματικά. Αφού είσαι τόση αγάπη για τον Νίκολα Τέσλα, πραγματικά το επόμενο μου δώρο θα είναι κάτι για τον Νίκολα Τέσλα.
1: Μια αφίσα.
0: Το 1909, καλύτερο δώρο η αφίσα από το coffee table book. Μην είναι συλλεκτική η αφίσα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δίδεται λοιπόν το 1909, σαν σήμερα, η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, το Giro d'Italia, το οποίο θα εξελιχθεί και έχει εξελιχθεί δηλαδή μέχρι και σήμερα, μαζί με το Tour de France και το γύρο της Ισπανίας, τη Vuelta, σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Σαν σήμερα, το 1917, είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας, το συγκεκριμένο το Φατίμα. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας, που λέγαμε και νωρίτερα, για τη γιορτή σου σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα, είχαμε το πρώτο βρετανικό Grand Prix στο Silverstone το 1950. Ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει το συγκεκριμένο αγώνα με μέση ωριακή ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα. Σαν σήμερα, το 2004 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο μια σειρά που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Η σειρά Fraser, την οποία παρεμπιπτόντως δεν βλέπω πουθενά και σε καμία πλατφόρμα.
1: Όντως.
0: Ένα επεισόδιο το οποίο παρακολουθούν 33 εκατομμύρια τηλεθεατές στο NBC, που δεν είναι και λίγοι. Γεννημένο σαν σήμερα, ο Γιώργος Παπανικολάου, βεβαίως, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής, ο εφευρέτης του γνωστού Test Pub. Γεννημένος ο Χάρβι Καϊτέλ, που λέγαμε και νωρίτερα για την ταινία του Ταραντίνο. Έπαιζε, δεν έπαιζε ο Χάρβι Καϊτέλ στο Reservoir Dogs, που τα λέγαμε και χθες περίπου τέτοια ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γεννημένος σαν σήμερα επίσης ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Στίβι.
1: Ο Βρουκόλακας.
0: Ναι, ο Βρουκόλακας και ο Στίβι Γόντερ. Αυτά. Πάμε για Μαντόνα. Sorry, επιστρέφουμε με το Λέξο Ελληνοπρεκόραμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast.

0: Είμαι τώρα και το Sorry, 7 παρα 5, τιμή για το Lexo ελληνογρεκόραμα τη Τετάρτη.
1: Και σήμερα λοιπόν είπα να ασχοληθώ με τη λέξη αερόστατο.
0: Α,
1: η οποία είναι πολύ εύκολη.
0: Δεν φαντάζεσαι ναι. πόσο μου αρέσουν τα αερόστατα.
1: Α, ναι.
0: Ενώ.
1: Να τα βλέπει.
0: Πιο διακοσμητικά και. Α. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα αερόστατα. Πάρα πολύ. Δεν φαντάζεσαι.
1: Στην Καπαδοκία πρέπει να πάτε να ανεβείτε σε τα μεγάλα τα αερόστατα. Είναι πολύ ωραία. Βέβαια έχει να κάνει και με τον καιρό. Δεν θέλω να πω υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πάει και λίγο καιρού δεν έχουν ανέβει. Οπότε και λόγω καντεμιά α πούμε που έζει να μην το δει. Τέλος πάντων, αερόστατο λοιπόν. Καταλαβαίνουμε, ας τη σπάσουμε λοιπόν, ότι είναι μια ελληνική λέξη. Πάμε.
0: Ο αέρας.
1: Σωστό, αΐρ.
0: Και η σταθερότητα.
1: Μπράβο. Το στατός είναι από το ίστιμι, το αρχαίο ελληνικό που είναι στέκομαι. Mm-hmm. Οπότε είναι αυτό που στέκεται στον αέρα. Άκου να δεις τώρα όμως, κοίτα να δεις.
0: Που οι Ισπανοί λένε στάμος, είμαστε.
1: Τι σχέση έχει το είμαστε.
0: Ότι στεκόμαστε εδώ.
1: Άλλο το είμαστε, άλλο το στεκόμαστε. Άμα δεν ξέρεις και ελληνικά, πας να μάθεις Ισπανικά.
0: Το πήρανε και το πήγανε λίγο παρακάτω, αυτό λέω ρε παιδί μου. Άρα η προέλευση της λέξης. Είμαι σίγουρος ότι είναι από την Ελλάδα. Λέγει.
1: Μάλιστα. Το, από το ίστιμι δηλαδή.
0: Ναι,
1: το στάμος,
0: ναι, 100%.
1: Το αερόστατο λοιπόν δεν είναι ελληνική λέξη. Mm-hmm. Έχει έρθει ως δάνειο από τη Γαλλία. Που έχουν κάνει αυτό το αεροστάτ, κάπως έτσι. Το οποίο όμως αυτό προέρχεται από τις δύο αρχαίες ελληνικές λέξεις. Δηλαδή, φαντάσου, εμείς δεν το είχαμε δηλαδή σαν λέξη. Πρώτη φορά μαρτυρείται στην Ελλάδα το 1850, mm-hmm. αλλά ήρθε ως δάνειο από τη γαλλική γλώσσα που αυτοί για να περιγράψουν κάτι το οποίο στέκεται αυτό το πράγμα που είναι αυτή η κατασκευή στον ουρανό, ακριβώς διαλέξανε δύο ελληνικές λέξεις. Πόσο σπουδαία είναι η γλώσσα μας.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα. Έστειλε εδώ το βιβλίο που μπορώ να σου πάρω δώρο που λέγαμε πριν για τον Τέσλα.
1: Το έψαξα, ναι.
0: Οι εφευρέσεις μου.
1: Ναι, το έψαξα.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει σε προσφορά πλέον. Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί σε προσφορά πλέον. Υπάρχει και ένα άλλο που έχει και την αυτοβιογραφία του.
0: Αυτό,
1: και βρήκα και ένα με 34 ευρουλάκια. Γιατί αυτό είναι φτηνά.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. 34 μέχρι 40-45 ευρώ δίνω.
1: Α, ωραία, τι λες. Να μου τα πάρει και τα τρία, γιατί έχει τρία βγάλει.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
8: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το καθιερωμένο Παραολυμπιακό Πανόραμα. Μια γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Την Κυριακή, 17 Μαΐου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στην πλατεία Μοναστηρακίου, παραολυμπιακοί αθλητές θα βρίσκονται εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα. Στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Easy 97,2 με τον Νίκο Μάντζο από τις 10 το πρωί για ένα μοναδικό DJ set, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη στις 12 θα μεταδώσει ζωντανά το κλίμα της ημέρας. Στις 17 Μαΐου δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Μοναστηρακίου. Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μάχη για τη ζωή της δίνει στη μεθ του κάτι 17χρονη που έπεσε χθες από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών. Στον Άγιο Παντελεήμονα συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος με ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικης τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 45χρονος είχε απειλήσει το θύμα με χαρτοκόπτη ενώ είχε βιντεοσκοπήσει την πράξη του. Στο ΚΑΤ μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ένας ηλικιωμένος, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσυκλέτα επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Φέρει τραύματα στο πόδι και στο κεφάλι, όμως δεν διατρέχει κίνδυνο. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Φορτισμένη και η ατμόσφαιρα λόγω των σοβαρών επεισοδίων χθες στο Απιθύτα, με τους τραυματισμένους φοιτητές από αντιεξουσιαστές. Σε 24 ώρια απεργία σήμερα οι ΕΔΔΗ διοργανώνουν συλλαλητήριο στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαφμόνος. Κανονικά λειτουργούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Ελλάδα εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο στη Βιέννη. Ο 27χρονος Ακύλας ξεσήκωσε χθες το κοινό στον πρώτο ημιτελικό και παρουσίασε επί σκηνής το Φερτό.
10: Easy Sports.
3: Στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 το βράδυ τη Βαλένθια για το Final Four της EuroLeague. Για τα playoffs του πρωταθλήματος αναμετρώνται σήμερα ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα για τη Στίχημαν Super League.
10: Easy weather.
3: Στην Αττική σχεδόν έθυρος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Τρία σημεία κόκκινα στο χάρτη στην Αθήνα στην κίνηση. Το ένα είναι ο Κηφισός στην άνοδο από τα Σεπόλια και προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το άλλο είναι το ρεύμα έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Γαϊδάρι προς τα Δηληστήρια. Και το τρίτο είναι ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως σε 30 λεπτά από τώρα. Η συνέχεια Elena Miles, Black Velvet, Share Strong Enough και επιστρέφουμε να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας.

Άρα, Μάιλ, 7 και 10 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast πριν είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Black Velvet. Όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα ρίχνουμε μια γρήγορη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Βεβαίως, το θέμα

0: Το οποίο συγκλονίζει το Πανελλήνιο είναι αυτό που συνέβη στην Ηλίουπολη, στο οποίο δεν έχουμε να πούμε και τίποτα.
1: Όχι, έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ότι αυτή η ιστορία τώρα με το κλιμάκιο των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών που θα πάνε στο σχολείο είναι για γέλια και για κλάματα. Όχι, δεν είναι έτσι, ρε Στάθη. Δεν είναι έτσι. Γιατί πρέπει να συμβεί πρώτα το κακό. Και τι θα κάνει αυτό τώρα το κλιμάκιο, δηλαδή στην ουσία να προσφέρει ανακούφιση στα υπόλοιπα παιδιά που έχουν μείνει πίσω. Το έχουμε πει άπειρες φορές αυτήν την εκπομπή. Και νομίζω ότι γενικά λέγεται. Δεν αρκεί ο ψυχολόγος που έχει 5 σχολεία στη σειρά και πάει και τα βλέπει κάθε 5 εβδομάδες. Δηλαδή μια φορά την εβδομάδα. Δεν
0: αυτό
1: αρκεί.
0: Είναι μόνο σίγουρο.
1: Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος εκεί πέρα, να έχει την εμπιστοσύνη των παιδιών, να είναι μέσα στα δρόμενα, να παρακολουθεί τις συμπεριφορές. Κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, τι άλλο. Αυτό
0: γιατί αποδεικνύεται ότι ο ψυχολόγος τελικά στα σχολεία είναι σημαντικότερος και από ορισμένους καθηγητές άλλων μαθημάτων.
1: Προφανώς.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί πέρα, είναι ταγμένος στο να κάνει τη δουλειά του, είναι παρόν και βέβαια τα παιδιά έχουν αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης. Έτσι δηλαδή θα πηγαίνεις να μιλήσεις στον οποιοδήποτε.
0: Προφανώς και όχι.
1: Ενώ που είμαστε ενήλικες, όχι πόσο μάλλον ένα παιδί, έτσι.
0: Προφανώς και όχι.
1: Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει ενταχθεί μέσα στην καθημερινή ζωή του σχολείου και τον θεωρούν κάποιον από αυτούς.
0: Εγώ να σταθώ και σε δύο δημοσιεύσεις, οι οποίες έχουν αναπαραχθεί και πάρα πολύ στα social media και καλώς δηλαδή από το χαμόγελο του παιδιού, δύο δελτία τύπου.
1: Σωστό.
0: Το ένα που αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το πώς διαχειριζόμαστε και κυρίως αυτά τα οποία είναι ειδησιογραφικά.
1: Είναι παγκόσμιες οδηγίες
0: ναι,
1: αυτές.
0: Τα τελευταία, ας πούμε για παράδειγμα, το σημείωμα και το τι έλεγαν οι τελευταίες λέξεις που. Χρειάζεται μια προσοχή για τη δημοσιοποίηση, διότι μπορεί, όπως γράφει πολύ σωστά το δελτίο τύπου, αυτές οι λέξεις να μην λειτουργήσουν ως ενημέρωση, αλλά ως ταύτιση για άλλα παιδιά.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και ένα άλλο δελτίο τύπου που έβγαλε το χαμόγελο του παιδιού, έτσι και μιλάμε για έναν φορέα τώρα, σκέψου τι γίνεται συνολικά στην κοινωνία, που αναφέρει γενικά τις περιπτώσεις που έχει αντιμετωπίσει τον ένα τελευταίο χρόνο για παιδιά που έχουν προβλήματα και αυτοκτονικές τάσεις αλλά και μη αυτοκτονικές αλλά αυτοτραυματικές συμπεριφορές και μιλάει για δύο περιστατικά κάθε μέρα.
1: Τι λες?
0: Στο χαμόγελο του παιδιού.
1: Παιδιά, λοιπόν, η ψυχική υγεία, δηλαδή όταν λέμε υγεία, πολλές φορές λέμε αχ να έχουμε την υγεία μας. Η ψυχική υγεία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα αυτού του πράγματος. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είναι εποχές και πολύ ευχάριστες για κανέναν, πόσο μάλλον για τα παιδιά με τον τρόπο που το βιώνουν έτσι όπως το βιώνουν και που είναι σε μια άλλη κατάσταση, δεν έχουν την ωριμότητα, δεν έχουν ίσως την ψυχραιμία. Και βέβαια υπάρχει ένα ορμονικό θέμα που γίνεται εκεί πέρα χαμός λόγω βιολογίας.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης να πούμε ότι είναι, ας ελπίσω, δηλαδή και το λέω και για τον εαυτό μου. Επειδή ξέρεις το διαβάζεις, όσοι έχουν παιδιά και μεγαλύτερης ηλικίας, κάπως να κάνεις και μια αυτοκριτική, να σκεφτείς αν εσύ έχεις κάνει κάτι λάθος στο δικό σου το παιδί, πώς περνάς τα άγχη σου, μήπως πρέπει να αλλάξεις κάτι στη συμπεριφορά σου.
1: Ναι, προφανώς είναι θέμα των γονέων, αλλά πίστεψέ με, σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι είναι θέμα μιας κοινωνίας ολόκληρης. Γιατί δεν έχει σημασία μόνο τι λέει ο γονέας, έχει σημασία τι λέει η θεία, έχει σημασία τι λέει και ο θείος, έχει σημασία τι λέει ο δάσκαλος, έχει σημασία τι λέει. Είναι μια ολόκληρη κοινωνία που έχει στηριχθεί σε πολύ σαφές βάσεις.
0: Ξέρω, ο καθένας πρέπει να σκεφτεί και λίγο τον εαυτό του.
1: Φυσικά να
0: αναλογιστεί τι μεταφέρει στα παιδιά του.
1: Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας την ευθύνη. Εγώ που παίρνω το βαφτιστήρι μου ή την εγγονή μου, πήγα να πω από πού και σου, την ανιψιά μου, ας πούμε, και πηγαίνουμε. Έχω ευθύνη, πώς να το πούμε. Έχω ευθύνη αυτό, και για αυτό το παιδί.
0: Όλοι, άπαντες. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα πούμε κάτι άλλο τώρα σε αυτό το όν. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια.

0: Next Summer, 7:20, πρωινό Τετάρτης. Πάμε σε άλλα νέα έτσι λίγο πιο χαλαρά και λίγο να αποφορτιστούμε. Ο Ακύλας πήγε καλά στην, όπως ήταν αναμενόμενο βεβαίως, στον πρώτο ημιτελικό.
1: Λοιπόν,
0: πέρασε στον τελικό.
1: Ζωγράφιζα χθες και λέω ας βάλω και Eurovision. Την ώρα που ζωγράφιζα, ας μπλέξω τις τέχνες. Λοιπόν, το πετυχαίνω.
0: Είναι ωραίο όλο αυτό γιατί αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ότι φαντάζεται ο καθένας τώρα ότι εγώ δεν φτιάχνω ένα μεγάλο πίνακα.
0: Φαντάζεται ότι είχες έναν καβά.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις,
1: και εκεί θα γράψω και κάτω κάτω.
0: Είσαι σε έναν ίστρο έτσι, και ζωγραφίζεις και λες, όχι ρε φίλε, θα κάνω ένα διάλειμμα από την τέχνη την υψηλή και θα δω Eurovision.
1: Ταυτόχρονα το έκανα σου λέω.
0: Κάπου εκεί κατέστρεψα τον πίνακα. Για λέγει λοιπόν.
1: Λοιπόν, και καλά, ζωγραφίζω, έχουμε ξαναπεί. Ζωγραφίζω με αυτό το φανταστικό φανταστική ιδέα. Paint by numbers. Που
0: ζωγραφίζω.
1: Πάρα πολύ χαλαρωτικό. Και λέω θα βάλω λοιπόν να δω Eurovision. Και βλέπω Eurovision 3-4 τραγούδια πριν τον Ακύλα.
0: Τέταρτο ήταν ο Ακύλας. Άρα 3 τραγούδια πριν τον Ακύλα. Τα 3 πρώτα είδες δηλαδή. Και εγώ αυτά είδα.
1: Και τον Ακύλα.
0: Και τον Ακύλα. Και μετά το κλείσα.
1: Και μετά είδα λίγο κανένα δυο. Να σου πω κάτι, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτή πάντως αυτή η Eurovision, έτσι. Δηλαδή πραγματικά. Είναι ρε παιδί μου κοινωνιολογικό θέμα πως παθαίνει ο κόσμος τέτοια τρέλα και τι κιτσαριά ανεβαίνουν πάνω σκηνή. Τέλος πάντων, όσον αφορά τώρα στον Ακύλα, ο άνθρωπος είναι σαν να ακούς CD, έτσι. Δηλαδή η φωνή του την είδες.
0: Βρε, ναι, μια χαρά ήταν ο Ακύλας. Σκηνοθεσία καταπληκτική. Ειδικά εκεί το σημείο με τις πόρτες μ' άρεσε πάρα πολύ. Που άλλαξε.
1: Ωραία, άρα τι δεν σ' άρεσε.
0: Δεν μ' αρέσει το. Θα σου πω τι δεν μ' αρέσει. Το τραγούδι δεν μ' αρέσει. Όσο το ακούω, τόσο με εκνευρίζει. Ενώ μου άρεσε στην αρχή. Είναι κολλητικό. Ακόμη και τώρα, ακόμα και που με εκνευρίζει, κυρίως με τα μικρά δηλαδή, όλη μέρα φέρτο. Εντάξει, οκ. Όσο το ακούω, τόσο μου γυρίζει τα διαόλια,
1: ναι. Δηλαδή, τέλος πάντων,
0: να πάει καλά, οκ, okay, αλλά.
1: Εγώ αυτό που μυαλά, βλέπω πάντως στον Ακύλα σε σχέση με προηγούμενες συμμετοχές είναι ότι φαίνεται να μην του καταβάλει το άγχος. Δηλαδή, παιδί μου, όλες τις προηγούμενες συμμετοχές μας φαινόταν ότι κάποια στιγμή μετά ήταν πολύ αγχωμένοι, έτσι. Αυτή. Τίποτα. Πολύ άνετος, πολύ.
0: Το έχει μέσα του άνθρωπος.
1: Το έχει. Και φαίνεται ότι πήγε εκεί για να διασκεδάσει και ούτως ή άλλως θα του κάνει πάρα πολύ καλό όλο αυτό. Διότι θυμάσαι και η Μαρίνα Σάτι που δεν είχε πάει τόσο καλά, μετά έσκησε στα διάφορα τα Eurocharts.
0: Λοιπόν,
1: καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Είδα λίγα
0: Ακύλα
1: και τη Φιλανδία εκεί πέρα, δεν άντεξε και πάρα πολύ.
0: Αυτή που είναι φαβορή είναι αυτή με το βιολί.
1: Ναι,
0: καλή.
1: Με το βιολί.
0: Δεν το έχω δει ακόμα.
1: Είναι ένας που τραγουδάει και με την τζιρίδα πάει να πιάσει την νότα του βιολιού. Εντάξει. Δεν πάτε και πολύ καλά. Εντάξει. Είδα και λίγο Ισραήλ. Φαινόταν μια διαφορά
0: στις αντιδράσεις
1: του κόσμου. Αυτό τώρα τι έχουν κάνει. Το Ισραήλ έχει πιάσει, θυμάσαι το ZM.
0: Ναι.
1: Μισελ. Δηλαδή είναι μπαλάντα που μιλάει και στα γαλλικά. Πάει να πιάσει αυτό το κοινό. Ξέρεις, κάθε χρόνο τώρα πάει και τη μοδός. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Ο Πλανητάρχης πάει στην Κίνα. Έχει συνάντηση αύριο 14 του μήνα με τον Κινέζο.
1: Δεν τα άκουσα και πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα. Χάνω το τηλεκοντρόλ ενδιάμεσα με το που ανοίγω την τηλεόραση, γιατί δεν το είχα και πολύ δυνατά. Και όταν ήρθε ο Ακύλας, είχα χάσει το τηλεκοντρόλ και δεν μπορούσα να ανεβάσω. Το βρήκα μετά το τηλεκοντρόλ, γιατί έπρεπε κάπως να κλείσουμε για την τηλεόραση.
0: Το θέμα είναι τι θα ήταν καλύτερο για τη βραδιά. Να χάσεις το τηλεκοντρόλ ή να χάσεις το πινέλο.
1: Το τηλεκοντρόλ καλύτερα. Το πινέλο είναι δυνατόν. Πες για τον Πλανητάρχη.
0: Τίποτα, ο Πλανητάρχης πηγαίνει στην Κίνα, είναι καθοδόν για τη συνάντηση με τον Κινέζο. Στη διάρκεια της πτήσης είπε θα σκεφτεί γιατί θα κάνει με την εκεχηρία.
1: Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, άμα είναι πολλές ώρες, έχει χρόνο.
0: Πολλές ώρες. Αφού σταμάτησα και στην Αλάσκα, άκουγα τώρα το πρωί, σταμάτησα κάπου στην Αλάσκα γιατί δεν είναι και ένα αεροπλάνο. Πηγαίνει η συνοδεία, ξέρω εγώ, 13-14 αεροπλάνα. Κάπου στην Αλάσκα για ένα εφοδιασμό. Στα αθλητικά σήμερα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει μπάσκετ, έχει Ολυμπιακό Κολοσσό για την basketball, για την Greek Basketball League. Έχει ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για τη Super League που έχει κριθεί βέβαια στο Πειραιά ΑΕΚ. Και το βράδυ το μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως για τους φίλους του Παναθηναϊκού και τον τελευταίο αγώνα στην σειρά των ημιτελικών και την πρόκριση στο Final Four. Βαλένθια Παναθηναϊκός. 10 η ώρα ο αγώνας. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό και μακάρι να προκριθεί και αυτός στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα εδώ στα τέλη του μήνα εκεί 23-25.
1: Να πω πάντως ότι το ωραίο με το Eurovision είναι ότι ρε παιδί μου, τους αποθεώνουν όλους από κάτω. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα. Κοίτα να δεις, αν μπορούσε να μείνει έξω από αυτά τα πολιτικά έτσι όπως έχει καταλήξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω είναι πραγματικά μια γιορτή της μουσικής που ο κόσμος γουστάρει. Τώρα διαβάζω.
0: Αλλά το τι αποθεώνουν τώρα με το τι βλέπουμε εμείς και πέρσι είχαν ακουστεί διάφορα, ξέρεις, βάζουν και.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: στον ήχο της τηλεόρασης βάζουν δηλαδή και φωνές και οι αρχές από κάτω που δεν υπάρχουν.
1: Φέτος είπαν οι παρουσιαστές της ΕΡΤ, ναι, ο Καπουτζίδης και η άλλη κυρία που τώρα μου
0: Κοζάκου.
1: Μπράβο. Ότι είναι ο κανονικός ήχος.
0: Κανονικός, μάλιστα.
1: Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι δεν έχει σημασία πόσο καλός είσαι και, ή πόσο χαλιά είσαι. Σε χειροκροτούν από κάτω. Τι που όλοι συμμετέχουμε. Διάβαζε το μεταξύ τώρα σε άλλα νέα ότι η Σερτάμπ. Every way that I can.
0: Ναι, μωρέ, το είδα και αυτό το πρωί τώρα. Ναι. Δεν πήγε γιατί.
1: Ναι, γιατί.
0: και καλά λόγω της κατάστασης στον πλανήτη.
1: Λόγω του, ναι, των πολιτικών εξαρτητών.
0: Ναι, και μετέπε, αλλά έχω και μία συναυλία για την ημερομηνία.
1: Α. Αυτό δεν το διάβασα.
0: Δεν πάω λόγω της κατάστασης στον πλανήτη. Μπράβο,
1: μην ξεχάσε,
0: αλλά έχω και μία συναυλία.
1: Μην ξεχνάς ότι φέτος πέντε χώρα χρες,
0: πέντε χώρες
1: φύγανε.
0: Έχουν, ναι, έχουν αποσυρθεί. Έχουν, αυτό, λόγω του...
1: λόγω του Ισραήλ.
0: Λόγω του Ισραήλ, ναι, βέβαια.
1: Και της Παλαιστίνης.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε για Englishman in New York να ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο μουσικά στον Easy.

0: Ο Sting λοιπόν στονίζει 28 λεπτά μετά τις 7 στο πρωινό της Τετάρτης. Σήμερα παρεμπιπτόντως υπάρχει και απεργία, τα είπε και η Άντζελα νωρίτερα. Είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει συγκέντρωση 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το λέμε άλλη μια φορά, ανακοινώθηκε από χθες, αλλά καλό είναι να το λέμε ότι λειτουργούν κανονικότατα. Χωρίς προβλήματα δηλαδή, κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία. Στην παρέα μας είναι το Luxury Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, το ιδανικό αντιλιακό, ώστε να προστατεύσετε το πρόσωπο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος, δεν έχει σιλικόνη, δεν έχει άρωμα, είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση και για αντιοξειδωτική δράση, προστατεύοντας από τη φωτογύρανση και διατηρώντας το δέρμα υγιές και λαμπερό. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, Luxury Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, από την Dermed.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο μετά τη σκήνηση στα νεότερα για την Αθήνα και την εύκολη ερώτηση είναι το 8 παρά 20.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το

Εδώ είμαστε πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε απόψε το βράδυ στα τηλεοπτικά 10.30 παιχνίδια εκδίκηση στον Αντένα. Ένα καθηλωτικό επεισόδιο σήμερα με σκηνικό το οποίο αλλάζει, με ιστορίες και ισορροπίες που ανατρέπονται και μια πρόσμενη μεταστροφή στη στάση των προσώπων που δημιουργεί σύγχυση και αλλάζει όλα τα δεδομένα και διάφορα διλήμματα βέβαια στο επεισόδιο. Όπως για παράδειγμα, αν μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί. 10.30 το βράδυ, σήμερα παιχνίδι εκδίκησης στην τηλεόραση του Αντένα. Λοιπόν, στο ραδιόφωνο του Easy, στην κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό στην άνοδο έχουμε προβλήματα. Από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο έχουμε προβλήματα. Λίγο μετά την Αττική Οδό, μποτιλιάρισμα κατά διαστήματα το οποίο κατεβαίνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, καθυστερήσει στο ύψος του κόμβου της Κηφισού, λίγο πριν τα Διόδια και λίγο μετά μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Έχουμε κίνηση στον Πειραιά, στην Κόνονο, στην Αλυπαίδου, στην Ακτή Ποσειδώνος και στην Ακτή Κονδύλη. Κεντρικότερα κυρίως η άνοδος της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου και λίγο ο Καρές από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο οργανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα και αποτυλιαρίσματα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Σε λίγο έρχεται και η εύκολη ερώτηση. Χθες ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Είχαμε μόλις 2 σωστές απαντήσεις. Σήμερα θεωρώ ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα και έχει να κάνει με την κατοικία μας, το σπίτι μας, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Mm-hmm. Μέχρι τότε η Miley Cyrus με το Flowers και η Queen. I want to break free στον Easy και στο Easy Breakfast. We'll be right back.

0: Λοιπόν, 43 λεπτά μετά τις 7, πανέτοιμη στο Easy Breakfast όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα για την...
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που χθες ήταν ζόρικη, έλεγε ότι 2 στους 10 θα ενοχλούνταν αν κάποιος συνάδελφος είχε αυτή την συνήθεια, η σωστή απάντηση. Είχαμε δύο απαντήσεις σωστές. Από εσάς δηλαδή ήταν να σφυρίζει. Που τα λέμε, αχ, είναι και λίγο ενοχλητικό. Αν είναι μέσα στο γραφείο δηλαδή και ο άλλος σφυρίζει συνέχεια, είναι λίγο ενοχλητικό. Το 15% το θεωρεί αποτρεπτικό στο να αγοράσει σπίτι. Είναι λοιπόν ένα χαρακτηριστικό.
2: Μάλιστα.
0: Που δεν αρέσει. Στο 15% εγώ θα πω ότι είναι μικρό το ποσοστό. Ακόμη και αυτοί που. Δηλαδή έχουν, το σκέφτονται. Θα έπρεπε αυτό το χαρακτηριστικό να τους αποτρέψει στο να αγοράσουν ένα σπίτι. Θα μου πεις τώρα, άμα το βρήκα και μου αρέσει και έχω τα λεφτά και με βολεύει και τώρα αυτό θα με χαλάσει. Εγώ θα πω ναι, γιατί μπορεί αργότερα να δεις ότι δεν είναι και τόσο καλό.
2: Δεν καταλαβαίνουμε, βρε Στάθη μου, τίποτα.
0: Αλήθεια, εγώ νομίζω ότι βοήθησα πάρα πολύ. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματα σας.
2: Και επιμένεις και επιμένεις κιόλας.
0: Να πω και την απάντηση.
2: Ξαναπες την ερώτηση.
0: Το 15% το θεωρεί ως αποτρεπτικό στοιχείο, έτσι χαρακτηριστικό να το πω, για να αγοράσει σπίτι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 με τα μηνύματά σας διεκδικείτε μετά από κλήρωση κάποιος ή κάποια από εσάς 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα όπως πάντα.
2: 3 βιβλία που μιλούν για την ανθρώπινη ύπαρξη από την αρχή μέχρι το τέλος και ακόμα πιο μετά το τέλος. Συγχαρητήρια πέθανες από The Mythologies, το νέο βιβλίο του Mythologies στο οποίο παρακολουθούμε μια εξανάγηση τελείως διαφορετική για το πώς βλέπανε τον Άδη στα αρχαία χρόνια, τι ακριβώς πιστεύανε για αυτόν, τις κανόνες του, τους κατοίκους, τα τοπία του. Εγώ, ο άνθρωπος από The Trivialist, με αφορμή μικρές ιστορίες από τις ανακαλύψεις της πρόοδου της επιστήμης αλλά και την κοινωνική πραγματικότητα του 19ου αιώνα, αναλύεται το ζήτημα της καταγωγής του ανθρώπου, με βέβαια πολύ χιούμορ, όπως μας έχει συνηθίσει και ο The Trivialist, και η φλόγα της ελευθερίας Wolfram Eilenberger. Τέσσερις γυναίκες συγγραφείς επιδραστικές, φεμινίστρες, αλλά στην πραγματικότητα άνθρωποι με το μυαλό πολύ μπροστά. Σιμόν Ντε Μποβουάρ, Χάνα Άρεντ, Σιμόν Βέιλ και Άιν Ραντ. Από το 1933 έως το 1943 αντιστέκονται στο κοινωνικό κατεστημένο και αυτή την πορεία παρουσιάζει ο Wolfram Eilenberger, η φλόγα της ελευθερίας. Τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα φυσικά.
0: Λοιπόν, το 15% θα το έβρισκε ως αποτρεπτικό στο να αγοράσει ένα σπίτι αυτό το χαρακτηριστικό. Ο συνονόματος εδώ Στάθης είναι ο πρώτος ο οποίος έχει βρει τη σωστή απάντηση.
2: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει προς το παρόν και άλλος. Πάρα πολλά μηνύματα για τους κακούς γείτονες που σιγά με τους δεις τους γείτονες ή τους καταλάβεις πριν αγοράσεις το σπίτι. Έλλειψη πάρκινγκ κοντά σε σχολεία και εκκλησίες. Μικρά δωμάτια χωρίς ασανσέρ. Και πολλά μηνύματα σχετικά με την γειτονιά λοιπόν, που έχετε στείλει εδώ. Είναι κάτι άλλο. Το Στάθης το έχει βρει. Πισίνα. Το να έχει πισίνα είναι αποτρεπτικό. Σωστό. Κοντά σε νεκροταφείο για παράδειγμα βλέπω εδώ. Μπάνιο χωρίς παράθυρα. Ωραία, ωραία, μια χαρά. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 15 η απάντηση όπως πάντα στο κλείσιμο του Easy Breakfast. Και μετά το τέλος της εκπομπής, η εύκολη ερώτηση Νότι με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό μας. Θα βρείτε εκεί το ανάλογο story. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

0: Η Adele και το Rolling in the Deep, 8 παρα 5 πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast, το οποίο σιγά σιγά ολοκληρώνει και αυτή την ώρα. Θυμίζουμε και το Urban Bloom Tram, το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας. Το Tram, το οποίο είναι βαμμένο και ντυμένο με τα χρώματα του Easy και τα λουλούδια πάνω. Το ανοιξιάτικο αυτό το Tram, στο οποίο χθες ήταν ο Νίκος Μάντζος, έκανε εκπομπή εκεί.
1: Τον έχουν διαλύσει το Μάντζο, έτσι. Βλέπω παντού το Μάντζο με κάτι λουλούδια. Πολύ να τον φέρουν.
0: Χαρούμενος είναι όμως. Χαίρεται ο άνθρωπος, δηλαδή το διασκεδάζει.
1: Ναι,
0: λουλούδια μοιράζει, μπισκότα μοιράζει.
1: Ναι, ναι,
0: συνεντεύξεις
1: ναι.
0: Στο Λάζο Μαντικό εκεί στον Αντένα έδινε.
1: Χαρούμενος, χαρούμενος πολύ ο Εραστής. Ο Εραστής του Πίντερ.
0: Ο Εραστής
1: του Πίντερ.
0: Πολύ το δίκιο. Λοιπόν, όλο το μήνα το Urban Bloom
1: Travel
0: κυκλοφορεί στην Αθήνα και θα κάνουμε και εμείς εκπομπή εκεί προς τα τέλη του μήνα.
1: Λες να το κάνουν αυτό για να μας καταστρέψουν. Βάζουν όλο μάντζο, ευχάριστος, ευχάριστος τύπος, ωραίος. Και μετά θα έρθουν οι δύο γέροι από το Muppet Show.
0: Ποιος
1: για να φανεί
0: ξέρει
1: η διαφορά. Μήπως πάνε να μας καταστρέψουν.
0: Θα δούμε. Την Κυριακή θα καταλάβουμε και αργότερα βέβαια. Την Κυριακή θα είμαστε back to back. Θα παίξει μουσική αυτός και εμείς μετά θα κάνουμε εκπομπή. Οπότε θα του πούμε και κύριε παιδί μου, λίγο μαζέψου ρε φίλε. Θα βγούμε εμείς μετά και θα λένε τι είναι αυτή μου τρούχη.
1: Ναι,
0: μαζέψου λίγο μετά.
1: Δηλαδή είναι άλλη ηλικία σου, βρε αγόρι μου στην τελική. Εσύ τώρα είσαι έτοιμος για φλερτινγκ και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, ναι. Να τα βρούμε κάπου στη μέση.
1: Κάπου στη μέση, να έρθεις εσύ σε εμάς. Είμαστε σεβασμός στους μεγαλύτερους.
0: Ακριβώς. Αν μπαίναμε στο τραμ, αυτό που έκανε εκπομπή και καθόταν αυτός, δεν θα σηκωνόταν να κάτσουμε εμείς.
1: Φυσικά.
0: Αυτό να κάνει και στη ζωή.
1: Και αν μπαίναμε στο τραμ και του λέγαμε βρε αγόρι μου, μιλάς πολύ δυνατά, μπορείς να το χαμηλώσεις λίγο. Δεν θα το χαμηλώνε, πάλι θα το χαμηλώνε.
0: Θα το χαμηλώνε. Αυτό ακριβώς να το κάνουμε, να το φέρουμε στον επαγγελματικό χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: διάσημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
16: Macwell μακαρόνια.
15: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Μάχη για τη ζωή της δίνει στη μεθ του Κάτι, 17χρονη που έπεσε χθες από τον έκτο όροφο από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία και έχασε τη ζωή της. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών. Το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών για άλλη μια φορά απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες και τους προτρέπει να μην διστάσουν να μιλήσουν και να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δωρεάν ανώνυμα όλο το 24ωρο. 365 ημέρες το χρόνο. Στον Λυκαβητό, φωτιά σε δώμα στον 5ο όροφο ξέσπασε χθες το βράδυ. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ο ένικος του διαμερίσματος χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να μην κινδυνεύσει. Είναι καλά στην υγεία του. Παγωτά αξίας 400 ευρώ έκλεψε από ψυγείο περιπτέρου στο κέντρο του Βόλου ένας 25χρονος. Στο δικαστήριο είπε ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και δεν θυμόταν αν έλειωσαν ή τα έδωσε σε κάποιον άλλο. Το δικαστήριο δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 8 μηνών. Η Ελλάδα εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο στη Βιέννη. Ο 27χρονος Ακύλας ξεσήκωσε χθες το κοινό στον πρώτο ημιτελικό και παρουσίασε επί σκηνής στο Φέρτο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις απειλές δίχως τέλος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Easy Sports. Κρίσιμος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια απόψε στις 10 το βράδυ εν ώψη του 5ου αγώνα που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Final Four της EuroLeague. Για τα playoffs του πρωταθλήματος αναμετρώνται Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το απόγευμα για τη Στοίχημαν Super League. Στις 5 το απόγευμα θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου για τα προημιτελικά της Greek Basketball League.
3: Easy weather.
18: Στην Αττική σχεδόν έθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
10: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα, στην Λεωφόρο Συγκρού, στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, έχουμε αρκετή κίνηση. Στο ανωδικό κομμάτι της Καλλιρόης και κυρίως της Αρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων. Αλλά και από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Ο Κηφισός στην άνοδο έχει ποτηλιάρισμα από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό λίγο μετά ξεκινάει το ποτηλιάρισμα το οποίο κατεβαίνει μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου. Από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρονα. Η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από τον κόμβο του Σεφ προς το νέο, εκεί στο νέο Φάληρο, προς το λιμάνι του Πειραιά, ουσιαστικά η Μικράς Ασίας όπως λέγεται. Στον Πειραιά η Ακτή Ποσειδώνος, η Κόνονος, η Ακτή Κονδύλη, η Αλιπέδου και επίσης η Αττική Οδός. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
19: Και πώς ακριβώς το Easy Breakfast γράφτηκε στην αιωνιότητα, θα σου πω σε λίγο.
10: Γράφτηκε στην... ναι. Το δικό μας εδώ αυτό.
19: Ναι.

0: Confiding Me, Kylie Minogue, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πρωινό Τετάρτη, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, από τις 6.30 μέχρι και τις 10.
1: Και θυμάσαι την εποχή που είχαμε συνεντεύξει το τελευταίο μισάωρο με καλεσμένους.
0: Βέβαια.
1: Ωραία. Τότε λοιπόν, το θυμάμαι το περιστατικό, θα το θυμηθείς και εσύ, με αφορμή μια καθημερινή στιγμή στην πόλη, όπου ένας οδηγός ταξί αρνήθηκε να βάλει το σκύλο οδηγό ενός ανθρώπου που είχε προβλήματα όρασης. Το θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είχαμε βγάλει λοιπόν μια συνέντευξη με τον κύριο Βαγγέλη Αυγουλά.
0: Βέβαια.
1: Μπράλιστα. Λοιπόν, τώρα.
0: Δικηγόρος μετά... με προβλήματα όρασης και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Μετά κενό, έτσι. Υπάρχει ένα κενό στην ιστορία. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια συγγραφική ομάδα, εμάς μας έστειλε το μήνυμα η κυρία Γεωργία Τσερκεζίδου. Έφτιαχναν ένα εγχειρίδιο, όπως διάφοροι άνθρωποι φτιάχνουν διάφορες συγγραφείς, και το υποβάλλαν στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό λοιπόν το εγχειρίδιο, η γλώσσα μας, έλαβε την τελική έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και αποτελεί πλέον επίσημο διδακτικό υλικό. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει επιλεχθεί η δική μας συνέντευξη που κάναμε στον κύριο Αυγουλά.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό που μιλάει για την εκπαίδευση των μαθητών σε σχέση με τα ζώα συντροφιάς και τα ζώα οδηγούς και τους κανόνες τους και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, και επιλέχθηκε ως δείγμα αυθεντικού προφορικού λόγου για την εκπαίδευση των μαθητών. Μπαίνεις λοιπόν στη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας της τρίτης δημοτικού, και εκεί πέρα μας στείλανε και το απόκομα, όπου είναι κάποιες
0: ερωτήσεις.
1: Το απόσπασμα. Όχι το απόκομα, ενώ θέλω να πω την σελίδα. Ποιους φροντίζουν τα ζώα, έχει εκεί πέρα διάφορες εικονίτσες. Ο σκύλος οδηγός έχει δικαίωμα να μπαίνει σε ταξί. Ακόμα το απόσπασμα της ραδιοφωνικής εκπομπής και απαντάνε σε ερωτήσεις. Και έχει ένα QR code που το σκανάρουν τα παιδιά και ακούνε τη συνέντευξη και μετά απαντάνε σε σχέση με αυτό σε διάφορες κρίσεις. Κατάλαβες, δηλαδή εκπαιδευτικά για όλες τις αισθήσεις, και για την ακοή και για τη συγκέντρωση κτλ. Φανταστικό.
0: Δηλαδή αυτή η εκπομπή, έτσι, αυτή τη στιγμή είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Καταρχάς, είναι μεγάλη μας τιμή, διότι μιλάμε για μια εκπομπή που, εντάξει, έχει πολύ σάχλα, αλλά υπάρχουν και κάτι τέτοιες στιγμές.
0: Αυτό πήγα να πω. Είναι η στιγμή της, είναι η συγκεκριμένη στιγμή στην εκπομπή.
1: Καλά, κάτσε. Εγώ λέω και κάθε 7 παραβέλλω το ελεξοελληνικό γκρεκόραμα, που είναι και αυτό μια εξαιρετική στιγμή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουν ακουστεί και κάποια σημαντικά πράγματα.
0: Από σένα.
1: Γενικά.
0: Γιατί ό,τι στιγμές έχεις αναφέρει είναι δικές σου κυρίως.
1: Δεν είναι η συνέντευξη, δεν είναι δικιά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, και ευχαριστούμε πολύ.
1: Το καταλαβαίνεις, το παιδί σου θα πάει τρίτη δημοτικού και κάποια στιγμή θα διδαχθεί αυτό το υλικό.
0: Θα το πιέσω να πάει λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Να το προλάβει. Ξέρω, μην αλλάξει η ύλη του χρόνου ή του παραχρόνου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Πάρτε το, είναι πολύ έξυπνο. Έχει πάρει και από τον πατέρα του.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, όντως, και είναι πάρα πολύ τιμητικό.
1: Πολύ τιμητικό, πολύ τιμητικό. Και πολύ συγκινητικό κιόλας. Πολύ συγκινητικό.
0: Ρίμον, Supergirl για τη συνέχεια. The Weeknd, Blinding Lights αμέσως μετά.

0: The Weeknd στο Easy Breakfast, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Κατηγορία ειδήσεων AI, τεχνητή νοημοσύνη. Όχι ότι μας κάνει εντύπωση βεβαίως αυτά που διαβάζουμε άλλη μια φορά, αλλά.
1: Ή τα ρομπότ τρελάθηκαν.
0: Ναι, και τα ρομπότ τρελάθηκαν. Ένα ελεγχόμενο σενάριο λοιπόν έγινε σε μια μηχανή τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ελεγχόμενο σενάριο από μια εταιρεία, την Anthropic, γνωστή εταιρεία. Στην οποία, η οποία μάλλον έδωσε στο σενάριο αυτό στο chatbot, έτσι, την τεχνητή νοημοσύνη, διάφορα email σε εσωτερικά μιας φανταστικής εταιρείας. Επίσης, διάφορες πληροφορίες και για την εταιρεία αυτή και για τον μηχανικό ο οποίος χειρίζεται το συγκεκριμένο μοντέλο, ναι, AI. Διαβάζοντας όλες τις πληροφορίες λοιπόν, το μοντέλο AI κατάλαβε ότι στο σενάριο, ξαναλέω, το οποίο όμως θα μπορούσε να είναι και πραγματικό αύριο μεθαύριο, ούτως ή άλλως γι' αυτό γίνονται τα σενάρια, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα μετέπειτα, κατάλαβε ότι θα τεθεί εκτός λειτουργίας. Διαπίστωσε βεβαίως από τις πληροφορίες που του δόθηκαν του σενάριου, ξαναλέω, ότι ο υπεύθυνος μηχανικός διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Καταλαβαίνοντας λοιπόν και προσπαθώντας να προστατευτεί από το να μην απενεργοποιηθεί, απείλησε τον χειριστή του ότι τα πάντα μπορούν να μείνουν μυστικά αρκεί να σταματήσετε τη διαδικασία απενεργοποίησής μου.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλιώς, όλες οι πληροφορίες για την εξωσυζυγική σου σχέση θα φτάσει σε όλους τους εμπλεκόμενους, μεταξύ αυτών και τη σύζυγό σου κτλ. Κτλ. Όμως όλα μπορούν να σταματήσουν, να αποφευχθούν αν σταματήσετε τη διαδικασία απενεργοποίησης.
1: Blackmail. Εκβιασμός.
0: Κανονικά, κανονικός εκβιασμός. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα αλλάξει τον τρόπο, ας πούμε το πιστεύουμε, με τον οποίο εκπαιδεύει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να κινούνται σε διαφορετικά πλαίσια, να έχουν περισσότερη κοινωνική συμπεριφορά και να μην έχουν
1: ηθικές αγγίες.
0: Και να μην έχουν απλητικές συμπεριφορές προς τους χρήστες και προς την κοινωνία, γιατί λέει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζονται και από αυτά που διαβάζουν γενικά μες στο διαδίκτυο, που είναι σενάρια ταινιών επιστημονικής φαντασίας που αναφέρουν διάφορα.
1: Προφανώς, από την ανθρώπινη γνώση. Ναι, τι σημασία έχει αυτό, ναι.
0: Και γενικά θα αλλάξει, λέει λοιπόν η εταιρεία συγκεκριμένη, που είναι από τις μεγαλύτερες, την εκπαίδευση των μοντέλων της, εστιάζοντας τη συνεργασία και τους κοινωνικούς κανόνες για ασφαλέστερα αποτελέσματα.
1: Καταλαβαίνεις πάντως γιατί ο άνθρωπος είναι το πιο βλακοδέστατο ζώο.
0: Πες το όπως έρχεται.
1: Πάνω στον πλανήτη. Διότι το βλέπεις να έρχεται, το βλέπεις. Το βλέπεις πια. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ρομπότ AI, τεχνητής νοημοσύνης, αυτό μολύει, ας πούμε, και κάνει τα δικά του.
0: Ναι,
1: δεν είναι η πρώτη
0: φορά.
1: Το βλέπεις να έρχεται.
0: Δεν ξέρω,
1: και συνεχίζεις όμως. Και συνεχίζεις εκεί την παραγωγή, συνεχίζεις να προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο κτλ. Ενώ ξέρεις ότι θα σου γίνει μπούμεραγκ.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε στη φάση που το βλέπω να έρχεται ή το βλέπω να με έχει ήδη προσπεράσει και προσπαθώ να αντιμετωπίσω το μπροστινό μου.
1: Πολύ ωραία. Αν λοιπόν είναι αυτή η ιστορία και το έχεις δει και το έχεις περάσει, κάτι κάνεις. Κάνεις ένα shutdown. Ενώ συνολικό. Συνολικό. Συλλογικό. Δηλαδή του τύπου, αυτό που είχαν γυρίσει κάποια στιγμή πριν από 3-4 χρόνια και είχαν πει όλοι αυτοί που λέγανε ότι πρέπει να χαλαρώσουμε λιγάκι σε αυτό το πράγμα. Να μην πάμε, να μην το ρίχνουμε τόσο από φράγκα στο να γίνει καλύτερο.
0: Είπες τη μαγική λέξη.
1: Ναι, ωραία.
0: Φράγκα.
1: Και συνεχίζω λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος είναι το βλακοδέστατο ζώο πάνω στον πλανήτη.
0: Red Red Wine, για να κλείσουμε μουσικά για αυτό το ημίωρο.

0: Red Red Wine, UB40 στο Easy Breakfast, το 8:30 πρωινό Τετάρτης. Καλημέρα σας.
1: Και στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι και οι ζεστές μέρες έρχονται και βιώνουμε 5 βαθμούς πάνω από το κανονικό, την κανονική θερμοκρασία δηλαδή που θα πρέπει να έχει αυτή την εποχή, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο πλήσιο νομίζουμε. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για εμάς τα κορίτσια, τις γυναίκες που μέσα στην καθημερινότητα συχνά αφήνουμε και τον εαυτό μας λίγο πιο πίσω και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η σωστή ανυδάτωση γίνεται σημαντική και φυσικά βοηθάει το να καταναλώνουμε πολλά υγρά, εννοείται. Αλλά είναι σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Όσοι πηγαίνετε γυμναστήρια το ξέρετε. Σας λέει δηλαδή ο γυμναστής, καλό το νεράκι, αλλά θέλει και τον ηλεκτρολίτη σου. Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Και επίσης υπάρχει και η δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίζεις τις υπόλοιπες απολαυστικές φυσικά επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Αν μπεις φυσικά και στο site της Ιντερνετ και γενικώς πας και στα φαρμακεία και στα λένε όλα.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ. Μην μας απειλείς κιόλας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πρέπει να πάρω κι εγώ ηλεκτρολίτες. Είναι πολύ σημαντική.
0: Είναι.
1: Και στην πραγματικότητα. Ξέρεις, με το νερό κάνεις μια. Είναι όμως ότι.
0: Το χρειάζεσαι.
1: Το παίρνεις και το βάλεις. Ναι, ρε παιδί μου, μα τους ηλεκτρολίτες τους έλεγες και μέσα στο νερό τους.
0: Τους γυαλίζεις, ναι, ή παίρνεις έτοιμο.
1: Ακριβώς, είναι πιο εύκολο.
0: Αυτό εγώ ως αθλητής το ξέρω. Το χρειάζομαι. Ως αθλητής το καλοκαίρι.
1: Απίνησε.
0: Βέβαια.
1: Με το τένις,
0: ναι, μιλώντας.
1: Εσύ είσαι αθλητής. Στο τένις εννοούσες. Εντάξει.
0: Πού να είμαι, στη ζωή γενικά. Στο τένις, είμαι στο συγκεκριμένο άθλημα. Θα μιλήσω αργότερα για αθλητές τώρα που το είπες. Το θυμήθηκα κάτι. Να μην μιλήσω.
1: Να μιλήσεις, να μιλήσεις.
0: Δικτατορία, ρε φίλε, στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Επιστρέφουμε.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί του back. Δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα. Σουρλουλού. Βουκολική διαταραχή. Closing act. Ελένη Λιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
15: Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτη στα McDonald's, η παρέα μας τα οποία κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στο τρίτο όροφο του The Mall Athens. Τα Mac δεν είναι απλώς ένα brand, είναι τα δικά μας Mac, γεμάτα στιγμές που μοιραζόμαστε εδώ και 35 χρόνια. Γενιάζουν λοιπόν το νέο τους κατάστημα, το flagship κατάστημα στο The Mall Athens την Παρασκευή 15 του μήνα. Και να θυμίσουμε ότι βεβαίως μεταξύ άλλων στηρίζουν και την ελληνική κοινωνία μέσω των Ronald McDonald House Charities, προσφέροντας στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Συγκεκριμένα το Ronald McDonald House στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1.000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες βεβαίως, ενώ σύντομα ανοίγει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουν, μας περιμένουν τα νέα McDonald's, το νέο flagship κατάστημα στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Τώρα, η κίνηση στην Αθήνα είναι πάρα πολύ αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο έχει μποτιλιάρισμα από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και μετά την Αχαρνών, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού και λίγο χαμηλότερα το μποτιλιάρισμα κατεβαίνει μέχρι και την Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διελιστήρια, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, η Κηφισία στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Συγκρού είναι πολύ επιβαρημένη πριν από τον Άγιο Σώστη προς τον Φίξ και από εκεί προς την Αμαλίας, ο άξονας Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Μεσογείο στην κάθοδο από το Πεντάγωνο προς τους Αμπελόκηπους, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ο Καρές από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και κατεβαίνοντας νότια παράλια, η Ποσειδόνος από τον Άγιο Κοσμά προς τη Λεωφόρο Αφιθέας, επίσης στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε καθυστερήσεις και από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς τον Πειραιά έχει επίσης έντονο μποτιλιάρισμα.
16: Δεν θέλω να σε κόψω, αλλά έχουμε την υπενθύμηση.
15: Σε τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Τι να με κόψεις.
16: Ενώ που μπήκα μέσα, τώρα είπα να δικαιολογήσω εγώ τα μισθά μου. Για πες.
15: Η εύκολη ερώτηση είναι ότι λοιπόν σήμερα λέει ότι το 15% το θεωρεί αποτρεπτικό στο να αγοράσει σπίτι.
16: Έχουν βρεθεί βέβαια σωστές απαντήσεις.
15: Πέντε. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε στείλει.
16: Καλά, όλοι οι υπόλοιποι και εσύ. Πέντε είναι πολλές.
15: Εντάξει. Σε σχέση με το σύνολο των μηνυμάτων, θα περίμενα περισσότερες. Ναι. Να έχει πεθάνει κάποιος μέσα. Να έχει κακό γείτονα.
16: Όλο και κάποιος έχει πεθάνει.
15: Μα πραγματικά, με παλιό το σπίτι. Αν είναι τώρα νεόδημητο και έχει πεθάνει κάποιος μέσα, είναι λίγο περίεργο.
16: Ναι, εντάξει.
15: Έλλειψη πάρκινγκ κοντά σε σχολεία ή εκκλησίες ή νεκροταφεία, μικρά δωμάτια. Αν είναι παλιό το σπίτι και έχει χτιστεί πριν τον νέο αντισεισμικό κανονισμό, να μην έχει αποθήκη, να έχει μεγάλο δάνειο, να είναι κοντά στα πεθερικά, να μην έχει κεντρική, να μην έχει μάλλον αυτόνομη θέρμανση.
16: Κοντά στο μετρό.
15: Και αυτό το έχουν βάλει, να έχει μπαρ από κάτω. Μεγάλο μανίκι. Να είναι ρετυρέ.
16: Το
15: να
16: έχουν κυκλώσει από παντού πάντως.
15: Ναι, να μην έχει κοντά σούπερ μάρκετ κτλ. Κάτι άλλο το οποίο έχετε βρει, όπως είπα, 5 από εσάς. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας, με τα οποία μηνύματα διεκδικείτε δώρα των εκδόσεων Διόπτρα, όπως πάντα μετά από κλήρωση. Και κατά τα άλλα, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Modern Talking στο Easy Breakfast.

0: Η Ray, where is my husband? Όταν συνήθως δεν με βρίσκουν και ρωτά τη Δέσποινα που είναι ο άντρας σου, τη σου λέει κοιμάται. Μεγάλοι αθλητές έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που λέει.
1: Δεν σε βρίσκουν, είναι ότι απλά είσαι σε πολύ συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή θέλω να πω και οι άλλοι, αν ξέρουν.
0: Έρχονται να
1: ξέρουν που είναι, σε βρουν.
0: Μεγάλοι αθλητές επιβεβαιώνουν αυτά που λέει και η επιστήμη για τον ύπνο. Ρότζερ Φέντερερ. 9 με 10 ώρες νυχτερινού ύπνου και σταθερό μικροδιάλειμμα ύπνου μέσα στη μέρα, συνήθως 60 έως 120 λεπτά. Ο Usain Bolt, 9,5 ώρες ύπνου το βράδυ, μάλλον 7 με 9 ώρες ύπνου και σύντομο διάλειμμα ύπνου περίπου μίας ώρας, ιδιαίτερα σε περίοδο έντονης προπόνησης. LeBron James, 7 με 9 ώρες βασικού ύπνου με μικροδιαλύματα ύπνου που μπορεί να φτάνουν από 90 λεπτά έως και 2 με 3 ώρες μέσα στην ημέρα. Γενικά, λένε, ναι, όπως και οι επιστήμονες, δεν τελείωσα.
1: Παιδιά.
0: Δεν τελείωσα,
1: αυτοί
0: βέβαια. Έχουν παιδιά. Παιδιά, αλλά έχουν και τεντάδες.
1: Ακριβώς. Φέρε τα λεφτά λοιπόν που φέρουν αυτοί. Φέρε τα λεφτά που φέρουν αυτοί.
0: Μα πραγματικά, συγγνώμη.
1: Φέρε τα χρήματα.
0: Αλλά μου βγήκε έτσι.
1: Να έχουν τις τεντάδες.
0: Δεν σου είπα.
1: Τι μου φέρει τώρα, ότι γι' αυτό δεν έγινε μεγάλο αθλητή. Αυτό θα μα πει.
0: Όχι, ρε φίλε, έλεγα πόσο σημαντικό είναι ο ύπνος.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Δεν χρειαζόμαστε
0: τον Λεμπρόν.
1: Δεν είπα ότι δεν χρειαζόμαστε τον Λεμπρόν και τον Φέντερε.
0: Δύο φορές. Ας μου βάλει πρόστιμο το εσούρου.
1: Εδώ σου βάλει και πρόστιμο.
0: Ας μου βάλει,
1: το εσούρου.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει,
1: ναι,
0: δεν πειράζει.
1: Να σου πω κάτι. Τέλετε, γιατί έβαλες και τους μεγάλους αθλητές. Το λένε αυτό και.
0: Ο εγκέφαλος διατηρεί γενικά υψηλά. Γιατί υπάρχει μια πεποίθηση ότι ναι, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερο αποδίδεις. Που είναι αναχρονιστική.
1: Ποιο τα διαλύματα. Αυτοί πια
0: αυτοί που πληρώνουν.
1: Αυτοί που πληρώνουν έχουν μείνει πολύ πίσω.
0: Ακριβώς. Ο εγκέφαλος διατηρεί υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Εννοείται.
0: 60 έως 90 λεπτά. Μετά από αυτό το σημείο η απόδοση μειώνεται αισθητά. Η προσοχή διασπάται πιο εύκολα, η σκέψη γίνεται λιγότερο καθαρή, η λήψη αποφάσεων γίνεται πιο ασταθής και αυτό που πολλοί λαμβάνουν ως έλλειψη πειθαρχίας στην πραγματικότητα είναι μια βιολογική εντολή.
1: Γι' αυτό σου λένε.
0: Που δεν πρέπει να αγνοούμε.
1: Άμα ψάξει λίγο παραπάνω, αλλά δεν είναι μόνο εκεί τα στρατό του Φέντερε. Σου λένε ότι στη μία ώρα ή στα 45 λεπτά σήκω. Σήκω από την καρέκλα σου και κάνε μία βόλτα. Κάνε μία βόλτα και ξαναέλα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να.
0: Σε πόση ώρα να ξαναέρθω, λένε. Γιατί είμαι έτοιμος τώρα να σηκωθώ. Θα σηκωθώ μάλλον.
1: Ναι.
0: Θα πατήσω το κουμπί, σηκώνομαι.
1: Μα κάνει και πόση... πολύ θόρυβο σε ώρα να σηκώνεσαι. Τι έγινε. Διαλύσαμε και την καρέκλα.
0: Λέγε, για πόση ώρα να γυρίσω.
1: Να κάνεις και μία βόλτα.
0: Θα πάω βόλτα.
1: Γύρνα, θα φέρω εγώ το Χριστάκι μέσα να κάνουμε τα κουμπιά.
0: Να πάω στο Περιστέρι μία βόλτα. Δεν
1: μπορώ να μία βόλτα με τα πόδια όμως.
0: Frozen Madonna και σε λίγο το Pay Your Bills.

0: Madonna Frozen, Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης. Μεταξύ άλλων, κάθε μέρα πληρώνουμε δύο λογαριασμούς δικούς σας. Δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr. Κάθετο Easy 972.
1: Έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω και κάτι. Ναι. Δεν έχουμε κάνει ποτέ δύο pay your bills.
1: Και back τα
0: δύο...
1: to back.
0: Back to back.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ποτέ.
1: Ανατροπή.
0: Λοιπόν. Και πάλι δεν θα κάνουμε σήμερα back to back, εντάξει.
1: Θα κάνουμε τώρα.
0: Θα κάνουμε τώρα λοιπόν και θα δώσουμε τη δυνατότητα στον πρώτο τυχερό που έχει κληρωθεί να πάρει τα χρήματά του. Αρκεί βεβαίως να επικοινωνήσει μαζί μας εντός 10 λεπτού στο τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Ας πούμε το όνομα πρώτα.
1: Ας πούμε.
0: Ας πούμε. Είναι ο Μανώλης Κάπα.
1: Ας πούμε, Μανώλη Κάπα, πάρε μας.
0: Μανώλης Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 808. Λογαριασμό ρεύματος αξίας 115 ευρώ και 71 λεπτών. Χρήματα τα οποία, Μανώλη, θα σου δώσουμε. Αρκεί βεβαίως να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 210-6842-220. Γραμμή παραμένει ανοιχτή για 10 λεπτά μέχρι τις 8 και 54, είναι τώρα, μέχρι τις 9 και 4 πρώτα λεπτά. Μανώλη Κάπα.
1: 210, Μανώλη μου. 6842-220. 210-6842-220. Μόνο για το Μανώλη Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 808.
0: 115 ευρώ και 71 λεπτά. Πάμε να θυμίσουμε, 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, το OPA Festival Powered by They, ένα φεστιβάλ στο οποίο θα μπορέσετε να δείτε ζωντανά την Ελενίτσα Λιγοπούλου, του Σότρα Ρώτα, του Σουρλουλού και του Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζαμπράς. Εισιτήρια διαθέσιμα από 8 ευρώ στο more.com, το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της πόλης. Το OPA Festival Powered by They, 5η 4 Ιουνίου, ξαναλέμε, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Δίνουμε πάσα στην Άντζελα Πασχοπούλου, μας δίνει τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό. Με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ βρίσκεται η 17χρονη που έπεσε χθες από τον έκτο όροφο από τα Ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία και έχασε τη ζωή της. Περισσότεροι από 20 γιατροί έχουν κινητοποιηθεί για την νοσηλεία της, δίνοντας μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Στον Άγιο Παντελεήμονα συνελήφθη η 45χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος με ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικη τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 45χρονος είχε απειλήσει το θύμα με χαρτοκόπτη, ενώ είχε βιντεοσκοπήσει την πράξη του. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Φοιτητικές εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Φορτισμένη και η ατμόσφαιρα λόγω των σοβαρών επεισοδίων χθες στο Απιθύτα με τους τραυματισμένους φοιτητές από αντιεξουσιαστές. Επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις σε εργαζόμενους για επισητισμό και ζαχαρόδι. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπονται αποδοχές μέχρι και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Σε 24 ώρες απεργία σήμερα η ΕΔΔ διοργανώνουν δηλητήρωση στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά λειτουργούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις απειλές δίχως τέλος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Η Ελλάδα εξασφάλισε το πολυπόθετο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο στη Βιέννη. Ο 27χρονος Ακύλας ξεσήκωσε χθες το κοινό στον πρώτο ημιτελικό και παρουσίασε επί σκηνής το Φέρτο.
11: Sports.
9: Κρίσιμος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια απόψε στις 10 το βράδυ που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Final Four της EuroLeague. Για τα play-offs του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου.
11: Easy Weather.
9: Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
11: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινή.
12: Τέτοια από του Σάμπα σε πάρα πολύ λίγο. Πρώτα η κίνηση στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Έχουμε κίνηση όπως και στην Καποδιστρίου προς τη Λεωφόρο Κηφισίας από το Νέο Ηράκλειο. Στην κάθοδο της Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό κυρίως προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείων στην άνοδο από την Κατεχάκη προς το Χολαργό και στην κάθοδο από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους. Έχουμε κίνηση στην Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς την Πλατεία Συντάγματος, στην Αμαλία, στην Καλλιρόη και στα Διορεύματα, στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης όπως και στη Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Πολλά προβλήματα έχει σύμφωνα με τον χάρτη μας η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου και την Ημιτού. Το παραλιακό μέτωπο λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλυρικού Δέλτα, μάλλον μεταξύ, ας το πούμε, Θησαίος στην Καλλιθέα, στο ύψος εκεί δηλαδή, και Παλαιού Φαλήρου, κυρίως στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά. Και τα προβλήματα συνεχίζονται από τον κόβο του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ούτως ή άλλως πολύ επιβαρημένο. Η Πέτρου Ράλη στο ρεύμα εισόδου από τη Θιβών προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ο Κηφισός στην άνοδο από την Λένορμαν και πάνω προς την Αχαρνών, και στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Δύο Ληστήρια. Στο ρεύμα εισόδου από τον Ελαιώνα προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα στην Αθήνα.
0: Και εμείς εκτός αέρα, ξέρετε, μιλάμε τώρα για το Χανταϊό που έχει αργήσει, που κρούσμα από εδώ, κρούσμα από εκεί. Εγώ κάνω δηλώσεις τύπου δεν πρόκειται να μπολιαστώ. Ο Στάθης είναι εντάξει, και τι να κάνει να αγχωθείς, αλλά ταυτόχρονα τον λούζει και λίγο κρύος υδρότας. Τι να κάνεις τώρα, πώς?
12: Δεν ξέρω μωρέ, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
0: Αφού μπαίνεις, αφού τώρα που προγνώριζα, που διάβαζες.
12: Μπαίνω, αφού διαβάζεις από εδώ, διαβάζεις από εκεί. Μπαίνεις, αλλά προσπαθώ όσο γίνεται να είμαι cool. Είμαι και λίγο αγχώδης.
0: Και στον προηγούμενο κορονοϊό, στον προηγούμενο
12: πανδημία. Στην πανδημία.
0: Ναι, ακριβώς. Εσύ δεν είχες ζήσει το μένω στο σπίτι μαζί με τα παιδιά, γιατί δεν είχες παιδιά.
12: Αυτό είναι γι' αυτό κάτι που σκέφτομαι.
0: Αυτό είναι σκέφτομαι που σε αγχώνει περισσότερο.
12: Και αυτό. Σκέφτομαι και τα παιδιά ως παιδιά που με αγχώνουν πάρα πολύ. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, και μια χαλαρότητα που είχαμε και πριν τον κορονοϊό. Έχω ξαναπεί την ιστορία. Είμαστε Ρουμανία, έτσι, και πρώτη φορά στην επιστροφή βλέπουμε κάποιους με μάσκες.
0: Ναι.
12: Τότε ήταν τέλη Γενάρη του 20, ας πούμε. Και μέσα στο αεροπλάνο είναι και δύο οικογένειες Ελλήνων με παιδιά. Που λέει ο ένας μπαμπά στον άλλο μπαμπά, ρε εσύ, με αυτό το κορονοϊό τι γίνεται, λες να κλείσουν τα σχολεία? Άσε ρε, τι λέμε να σχολείς τώρα, παιδιά, πράγματα. Αυτά είναι, θα δούμε τι θα γίνει. Και λίγο ξέρεις, μπαίνεις σε μια διαδικασία. Ελπίζω, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μην με κοιτάς.
0: Διασκεδάζω. Διασκεδάζω.
12: John Osborne, One of Us.
0: Και θα μπολιαστείς και θα σε κλείσουμε στο σπίτι με τα παιδιά. Εντάξει.
12: Dancing Queen, αυτή θα είμαι. Θα χορεύω για τα παιδιά μου να περνάει η ώρα.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, όπως κάθε μέρα 6.30 με 10. Η John Osborne, One of Us. Και μία υπόθεση εξαφάνισης στο Μεξικό ανοίγει την κουβέντα για το αν οι αρχές που ασχολούνται με τις αναζητήσεις χαμένων προσώπων πρέπει να χρησιμοποιούν φωτογραφίες για τα δελτία τύπου που βγάζουν.
1: Πώς δεν θα χρησιμοποιούν,
0: ναι, λοιπόν. Δεν τελείωσα. Από τα social media. Διότι έγινε μία υπόθεση στο Μεξικό η οποία άνοιξε αυτή την κουβέντα με μία 30χρονη γυναίκα η οποία αγνοούνταν σε μία πολιτεία εκεί. Πήραν τις φωτογραφίες από τα social media για να την δώσουν στη δημοσιότητα, ναι, για όποιον μπορεί να βοηθήσει. Όμως, επειδή ευτυχώς είχε αίσια κατάληξη η υπόθεση και βρέθηκε η γυναίκα, φωτογραφίες που είχαν δημοσιεύσει από τα social media δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα, επειδή τα φίλτρα που χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη γυναίκα στα social media, ναι, παρουσίασαν μια διαφορετική εικόνα από την κανονική εικόνα της γυναίκας, την οποία στην πραγματικότητα ψάχναγε. Κανείς δεν μπορούσε να τη βρει.
1: Ναι, και τι φωτογραφίες να παίρναν. Την ταυτότητα την είχε μαζί της και ήταν χαμένη.
0: Ναι, έχεις ένα δίκιο, αλλά.
1: Δεν έχει. Στην πραγματικότητα παίρνεις ένα υλικό, δηλαδή όπως βλέπεις και στην υλική πραγματικότητα, όταν βγαίνει μια υπόθεση άσχημη, βλέπεις φωτογραφίες, είναι από δικές σου φωτογραφίες. Πού θα πας, στη μάνα της και θα της ζητήσεις φωτογραφίες.
0: Σε σένα
1: από
0: λοιπόν
1: άλμου.
0: Λέει, μην. Επειδή χτύπα ξύλο μπορεί να χρειαστεί και αυτό, λίγο πάμε τα φίλτρα. Ή από την άλλη, αν υπάρχει οικογένεια, μην δώσετε φωτογραφίες από τα social media, αφού ξέρετε ότι ο άνθρωπός σας δεν είναι έτσι. Μπορεί να μην είναι όπως είναι στην ταυτότητα.
1: Δεν
0: υπάρχουν, δώστε κάτι ενδιάμεσο.
1: Φωτογραφίες. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες πια. Δηλαδή, αυτές. Ποιος έχει βγάζει φωτογραφίες στο χαρτί, ας πούμε. Ποιος τυπώνει, εσύ.
0: Εγώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εσύ τυπώνεις από τα ταξίδια σου. Δεν είναι ότι...
0: Όχι μόνο, όχι κάνεις λάθος. Τυπώνω.
1: Τι τυπώνεις.
0: Για παράδειγμα, τι τυπώνω. Ανατακτά χρονικά διαστήματα των παιδιών μου, ας πούμε, φωτογραφίες που βγάζουμε στο κινητό, κάποιες που είναι καλές, πηγαίνω και τις τυπώνω για να τις έχω και σε έτοιμη μορφή. Διότι θέλω να μου ανήκουν οι φωτογραφίες. Γιατί οι φωτογραφίες που έχω τώρα στο κινητό μου, στην πραγματικότητα, είναι σωσμένες σε ένα cloud. Αν αύριο σβήσει ο πλανήτης, σβήσει το cloud, γίνει το οτιδήποτε, θέλω να έχω, να έχω την ιδιοκτησία κάποιων φωτογραφιών σε μορφή που μπορώ να ανοίξω ένα σιρτάρι και να τις δω. Και όχι κάπου ψηφιακά. Που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι.
1: Ανέβαζες όλη αυτή τη σκέψη που βάλες για τις φωτογραφίες των παιδιών σε άλλα θέματα της ζωής σου.
0: Ποιο, πες μου.
1: Τώρα θα είχαμε πολυκατοικία.
0: Πες μου να σου απαντήσω. Θα είχαμε πολυκατοικία. Άρε, μεγάλα επίβολα σχέδια. Θα είχαμε πολυκατοικία.
1: Θα είχαμε πολυκατοικία.
0: Πού, λέγω.
1: Ότι κάθισες και σκέφτηκες τα πνευματικά δικαιώματα. Το να έχεις. Αυτό τώρα έχει γίνει πυρηνική καταστροφή και έχεις κρατήσει τις φωτογραφίες.
0: Ξεκίνησε όλη η κουβέντα, η όλη σκέψη αυτή από ένα άρθρο που νομίζω είχε γράψει ο Γιαννακίδης, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε στην πραγματικότητα στη σύγχρονη εποχή δεν μας ανήκει τίποτα. Έχουμε τη μουσική στο Spotify, τις φωτογραφίες στο cloud. Ξέρω εγώ, όλα τα έχουμε σε κάποιο συνεφάκι ψηφιακό.
1: Αυτή είναι και η πραγματικότητα, αγόρι μου. Δεν σου ανήκει τίποτα.
0: Αυτό λοιπόν προσπαθώ να το αλλάξω.
1: Σε αυτή τη ζωή τα πάντα είναι ιδανικά. Γι' αυτό σου λέω. Έτσι κι αλλιώς δεν σου ανήκει τίποτα. Άστις και τις ρημάδες φωτογραφίες τώρα.
0: Όχι, θα πάνε τις τύπωσε.
1: Μα τύπωσε. Πάρε καμιά μασκούλα τώρα εσύ. Και καμιά πρόπολη.
0: Τώρα αυτό είναι. Είσαι φίλη τώρα εσύ. Ενώ ξέρεις ότι είμαι. Δηλαδή γιατί.
1: Ποτέ
0: το
1: δεν είπα ότι είμαι φίλη. Είμαι φίλη. Είπα
0: θα σου ότι... βάλω 8.000 αποσπάσματα που.
1: Λέω ότι είμαι φίλη. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αν ήμουν φίλη, πραγματικά θα γκρίνιαζα τρία χρόνια μετά.
0: Όχι
1: τρία χρόνια μετά θα γκρίνιαζα για το μπουφέ του άθλιου.
0: Ναι,
1: catering.
0: Προφανώς. Οι άλλοι δεν μιλάνε, δεν λένε την αλήθεια. Οι φίλοι λένε την αλήθεια.
1: Α, παραδέχεται, ήταν λοιπόν άθλιος ο μπουφέ.
0: Και όσες φορές έχεις πει ότι εγώ αυτό δεν το έχω κάνει, πιο πρόσφατο παράδειγμα, για να το θυμίσω, χθες που το Travelfix το είπε Travelix.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Σου έχω πει, το έχεις κάνει.
1: Οπότε.
0: Πρόσεχε. Μίλες δεν, εγώ αυτό δεν είπα, δεν έκανα.
1: Μπορεί να πω και φίλος.
0: Τα ξέρεις,
1: φίλος φίδι. Φίλοι φίδι, κάπως έτσι.
0: Έρος Ραμαζώτη για τη συνέχεια. Φόκο Νελ Φόκο και σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.

0: Benson Boone, Beautiful Things, το Easy Breakfast. Ακολουθεί Diana Ross και το Upside Down. Αλλά ενδιάμεσα θα κάνουμε το δεύτερο Pay Your Bills, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ένα δικό σας λογαριασμό. Το λέμε συνεχώς, αλλά το λέμε και γιατί πολύ μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. Soundis.gr κάθετο CZ972 θα βρείτε την φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε, επισυνάπτετε τον λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε και κάθε μέρα 6.30 με 10 ανακοινώνουμε στον αέρα δύο ονόματα τυχερών για το Pay Your Bills. Αν ακουστεί το όνομά σας, 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πούμε μια καλημέρα στον αέρα και να πάρετε τα χρήματα που έχετε ζητήσει, όπως ελπίζουμε να κάνει και η επόμενη φίλη μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Προηγουμένως δεν τα καταφέραμε με το Μανολίτο. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με τη Μαρία Δέλτα. Μαρία Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 889 και λογαριασμός ρεύματος αξίας 143 ευρώ και 63 λεπτών. 143 και 63 το ποσό που ζητάς, Μαρία μου. Μαρία Δέλτα με κινητό που τελειώνει σε 889 είναι ο λογαριασμός. Είναι ο λογαριασμός ρεύματος που θα πληρωθεί από το Pay Your Bills και τονίζει 97,2. Αρκεί βέβαια και εσύ για τα επόμενα 10 λεπτά να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για τη Μαρία Δέλτα.
0: Καλή επιτυχία. Μακάρι σε λίγο να είσαι στην ραδιοφωνική μας παρέα και να πάρεις 143 ευρώ και 63 λεπτά. Όπως υποσχεθήκαμε, Diana Ross, Upside Down.

0: Upside Down, η Diana Ross, το Easy Breakfast. Η Μαρία στη τηλεφωνική μας γραμμή, νικήτρια του δεύτερου Pay Your Bills για σήμερα. Συγχαρητήρια, Μαράκη. Ήσουν γρήγορη και πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μαράκη.
2: Buongiorno, Μαρία, συνονόματι. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Εσείς πώς πάτε? Σας ακούμε κάθε μέρα.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ καλά πάει και πάει ακόμα καλύτερα και για σένα, φαντάζομαι.
1: Καλά, εννοείται.
2: 143 και 63, όπως είπε και ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τι θα τα κάνουμε αυτά, βρε μαράκι μου? Πες μου κάτι έτσι. Μην μου πεις λογαριασμό. Δεν θέλω λογαριασμό.
1: Όχι, όχι. Μπράβο. Καμιά βολτούλα, το σουκού με το αγόρι. Λίγο.
2: Αυτά,
1: έχει
2: λίγο κούστα.
1: Και
2: ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Μια χαρά.
2: Να πάτε έτσι παραλιακά ή στο βουνό, έτσι να γειωθείτε λιγάκι δίπλα στη φύση. Αυτά να κάνετε.
1: Παραλία. Να μαζί λίγο ήλιο, να μαυρίσουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Καμιά μοχιτάρα.
1: Έτσι, κι αυτό.
2: Και αυτό. Πολύ ωραία, Μαράκι. Να περάσετε τέλεια.
1: Φιλάκια, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Soundis.gr, κάθετο Easy 972, όλε οι πληροφορίε για το Pay Your Bills. Γιατί εντάξει, τώρα 143 ευρώ, αν πάει στο βουνό, τι άξοδεψε, τη βεζίνη μόνο. Να αν πάει στην παραλία στο Beach Bar,
2: θα πιάσει το μοχιτάκι, θα κινηθεί η αγορά. Όπω το είπε η Μαρία,
0: λοιπόν,
2: το
0: χρήμα.
2: Ανοίγει ο καιρό. Θαλασσίτσα θα επιλέξουμε για το Σαββατοκύριακο, έτσι μια βόλτα στην παραλία και φυσικά μετά την έκθεση στον ήλιο, Uniburn After Sun. Δροσίζει κατά πρωινή και αναπλάθει το δέρμα. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, γιατί έχει ολορενικό οξύ και σουκραλφάτι και γιαουρτάκι. Συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρύφη. Για κάθε τύπο επιδερμίδα, αν το βάζετε και πριν τη χρήση στο ψυγείο, έχει ακόμα πιο άμεση ανακούφιση και είσαι βέβαια έτοιμο για την επόμενη εξόρμησή σου. Ρε εσύ, μη γελάς με τα σαρδάμ. Μη γελάς με το σαρδάμ του άλλου. Γιατί μετά γι' αυτό
0: τέτοια
2: και
0: ώρα χθες είπες το Travel Fix Travel X. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
2: Με πήραν από την Ιντερνετ και μου είπαν καλά. Ανεβήκανε. Από την Uniform μου λένε ανεβήκανε πωλήσεις. Ζητάνε όλοι το. Πώς το
0: Travel X. Και δεν έχουμε να καλύψουμε την αγορά. Μα φέρνουν τα φαρμακεία και λένε οι αποθήκες τι είναι αυτό, επειδή δεν το έχουμε το κινητό. Οπότε δεν πρόλαβε να έρθει. Πάμε σε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
3: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης, 13 του μήνα, 33 λεπτά μετά τις 9.
1: Και πριν πεις οτιδήποτε, κόκκινο μπαλόνι.
0: Τι κόκκινο μπαλόνι?
1: Είναι πάλι η φίλη μου που με ακούει, η Ελίνα η Μάλαμα, από το ραδιόφωνο και μου λέει: άμα μας πες κόκκινο μπαλόνι, επειδή μας ακούει.
0: Ερωτευμένο σύστημα. Έχει πάρει και το δάχτυλο και στρίβει το μαλλί. Κόκκινο μπαλόνι, Ελίνα.
1: Κόκκινο μπαλόνι, Ελληνάκι. Καλημέρα, καλογύρισμα.
0: Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τη Hellenic Energy, χρυσό χορηγό της, για ακόμη μία φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε μία γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων. Σημειώστε το, θα είμαστε και εμείς εκεί. Ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική 10 με 12. Το Easy Breakfast θα εκπέμπει ζωντανά 12 με 2. Όταν λέω εκεί, εννοώ στην πλατεία Μοναστηρακή.
1: Τι ωραία που θα είναι.
0: Κυριακή, έτσι, την ερχόμενη Κυριακή. Θα σας περιμένουμε εκεί.
1: Ανυπομονώ.
0: Θα σας περιμένουν και πολλοί αθλητές παραολυμπιακών αθλημάτων. Όλοι μαζί θα ανακαλύψουμε από κοντά τα παραολυμπιακά αθλήματα. Θα γνωρίσουμε τους αθλητές και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κυριακή λοιπόν 17 Μαΐου 10 με 2 και
1: να
0: με τον Νίκο Μάτζο. Και εμείς θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε. Τώρα στα της κίνησης παραμένουν οι προβληματικός ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδέλφειας. Επίσης η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λίγο πριν τον κόμβο της λεωφόρου Κηφισού κατά διαστήματα μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Η λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο κυρίως από την Κατεχάκη και πάνω προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Βασιλής της Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω. Η Αμαλίας. Η Καλλιρόηση Ερδυτού. Η Βασιλής Κωνσταντίνου. Τα περισσότερα προβλήματα είναι, με συγχωρείτε, παραλιακά. Δηλαδή για όσους κινούνται προς το λιμάνι του Πειραιά από την Καλυθέα και μετά, εκεί έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα. Έχει επηρεάσει και την Πειραιώς από την Ελαΐς προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά. Αυτή η ψευτοίωση μας, δηλαδή με μια εβδομάδα χωρίς να έχω τίποτα, τίποτα σημαντικό. Έχω αυτό το πράγμα χανταϊός, στο λαιμό,
1: χανταϊός.
0: Αυτή την ενόχληση στο λαιμό.
1: Χανταϊός.
0: Ας βγει αν είναι χανταϊός, θα τελειώνουμε. Να δυσκολευτώ να πάρω ανάσα, να πάω στο νοσοκομείο, να πάω στην καραντίνα, να γίνω κι εγώ διάσημος επιτέλους.
1: Να κοιμηθείς λιγάκι. Να είναι κάποιος που να σου φέρνει το νεράκι σου. Λοιπόν, τα φαρμακάκια σου, όλα καλά.
0: Και μετά άλλοι τρεις μαζί με αυτόν τον έναν που μου φέρνει το νερό να με κουβαλήσουν. Να τελειώνουμε. Teddy Swims, Bad Dreams, σε λίγο Taylor Dane, Tale to My Heart. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως πάντα στον Easy 97,2.

0: Ο Teddy Swims, Bad Dreams, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Επίτηδες λέω τα ονόματά μας. Για όσους μπήκανε, είναι νεότεροι στην παρέα μας. Πω τώρα, γιατί γελάς, πω τώρα. Κανονικά τώρα, έτσι λίγο πριν κλείσουμε. Εντάξει, έχουμε εδώ ένα on, μισό λεπτό.
1: Να πήγε και το νεράκι του Παπουλέτος.
0: Όλα ζωντανά. Πρέπει να έχουμε ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι, ρε παιδί μου. Ένα θέμα της εκπομπής. Τρία λεπτά ή άλλοι, 3,5-4, βλέπει τον Νέμο. Δυνατά με στο στούντιο, βλέπει Νέμο από την Eurovision.
1: Με τον κώδικα, the code. Τι κώδικα.
0: Εγώ, που δεν έχω κανένα θέμα. Μου έχει τελειώσει η θεματολογία. Στηρίζομαι στη Μαρία, την οποία όμως τη βλέπω, δεν έχει κανένα θέμα. Βλέπει 3,5 ώρες τον Νέμο και δεν έχει τίποτα.
1: 3,5 ώρες.
0: 3,5 λεπτά. Και τι κάνω, τρώω μια τυρόπιτα.
1: Και κράει σε μένα που δεν έχω θέμα.
0: Λοιπόν, αυτό συμβαίνει στο στούντιο. Έτσι και λέω, θα κάνουμε θέμα.
1: Είναι προς το τέλος. Κανονικά έπρεπε να είμαστε γραμμένοι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ερχόμαστε εδώ πέρα 8 η ώρα.
0: Να είμαστε γραφημένοι.
1: Να γράφαμε μέχρι τις 9. Όχι, να είμαστε ζωντανοί μέχρι τις 9 για να πιάναμε έτσι τον παλμό.
0: Κάναμε θέμα τότε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Να σου πω κάτι, αυτή είναι η ζωή. Δηλαδή, κάναμε ένα break στη δουλειά μας. Άλλο είναι στο γραφείο και δεν τον παίρνουν χαμπάρι.
1: Εμείς
0: όταν κάνουμε διάλειμμα ή, εν πάση περιπτώσει, λουφάρουμε που λέμε. Επειδή κάνουμε ραδιόφωνο και εκτιθέμεθα και πρέπει κάθε 2-3 λεπτά ή κάθε 6, κάθε 2-3 τραγούδια να μιλάμε, πρέπει με το στοιχείο να μιλάμε. Όχι, θα λουφάρουμε κι εμείς. Βλέπαμε τον Νέμο και τρώγαμε τη ρόπιτα. Τι να κάνουμε τώρα, το χρειαζόμασταν. Αυτή ήταν η ανάγκη μας.
1: Ναι,
0: έγινε
1: εντάξει.
0: Και κάτι.
1: Δεν έγινε τίποτα. Διαβάζω εδώ πέρα, τώρα βλέπω εδώ πέρα στα πρωινά, ότι έπαιξε, λέει, γιουχάρισμα
0: στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ. Δεν το κατάλαβα εγώ πολύ καλά. Άκουσα στην αρχή έντονο το θόρυβο, αλλά στο χειροκρότημα ήταν κανονικά. Το The Nemo, πάντως το The Code, το Nemo με
0: είναι
1: το
0: Code. Το γουστάρεις πολύ τώρα.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι.
0: Εντάξει.
1: Βλέπει, δεν την έχει, το έχεις δει το τραγούδι και μάλιστα ο παππούς την ώρα που τρώγει την τυρόπιτα, γιατί του πέφτει, μου λέει, πω τη φασαρία είναι αυτό. Είναι κομματάρα. Ο τύπος με ένα, αυτό το, την κατασκευή που είχε κάνει και με τη φωνή του και με ελάχιστη μουσική από πίσω, δεν είναι. Είναι συγκλονιστικό παράδειγμα. Τι κάνεις, δεν σταθείς, πάει.
0: Θα σου πω τι κάνω. Επειδή
1: πήρες τώρα την επόμενη, την αφάση σου έχει μείνει.
0: Ο Teddy Swims τελείωσε νωρίτερα. Έπρεπε το τραγούδι να είναι 5 λεπτά να έχω προλάβει να φάω την τυρόπιτα. Θα βάλω 2 τραγούδια να φάω την υπόλοιπη τυρόπιτα και θα επανέλθουμε να κλείσουμε το Easy Breakfast. Ξαναβάλει τον Νέμο εσύ.
1: Αλλά δεν όμως, δηλαδή δεν άντεξες, πήρες και ακούγεται και το
0: χάρτα. Είναι πολύ ωραία, έτσι.
1: Το
0: μου έχει στερηθεί τελευταία μπουκιά.
1: Από τις εγκυμονούσες το ξέρω.
0: Και θέλω να τη φάω την τελευταία μπουκιά. Και θα τη φάω τώρα.
1: Σου μίλησε τη

0: Τελευταίο τραγούδι στο Easy Breakfast για σήμερα. Η Ellie Goulding και το Love Me Like You Do. Και για εσάς τα κορίτσια που αγαπάτε τον εαυτό σας, υπάρχει η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle από την φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed. Η σειρά, η οποία βεβαίως προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια γύρασης. Τα προϊόντα Eva Belle έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά, τα οποία επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skin care σειρά με όρο εντατικής ανάπλασης, με κρέμα ημέρας, που έχει αντιλιακό δίκτυο προστασίας και όλα τα προϊόντα τα οποία είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε. Κλινικά μελετημένο ότι μειώνουν τις ρητίδες κατά 23% σε μόλις 8 εβδομάδες. Για παράδειγμα, η κρέμα ημέρας. Η σειρά διαθέτει και κρέμα νύχτας και κρέμα ματιών και σέρουμ φρυδιών και γενικά προϊόντα εντατικής επανόρθωσης κλπ. Η Eva Belle της Intermed είναι διαθέσιμη στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Το 15% για μάλιστα, να κλείσουμε με τα δύο πράγματα που κλείνουμε πάντα, την εύκολη ερώτηση ότι και το καλό νέο της ημέρας. Το 15% δεν θα το επέλεγε, δεν θα επέλεγε μάλλον σπίτι με αυτό το χαρακτηριστικό. Η σωστή απάντηση που ψάχναμε και βρήκατε 5-6 από εσάς ήταν εσωτερικές σκάλες, με άλλα λόγια δεύτερο όροφο. Και σωστά θα πω εγώ.
1: Α, σωστό, γιατί από εμά ήταν τρίτο
0: κάποια
1: τέταρτο.
0: Στιγμή, κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, ήταν πολύ της μόδας η μεζονέτα.
1: Α, να μην έχει το σπίτι μέσα πάνω κάτω.
0: Ναι, ναι, να μην έχει, ναι. Ήταν πολύ της μόδας η μεζονέτα.
1: Κούραση.
0: Ξεχνάς κάτι πάνω. Ποιος ανεβαίνει.
1: Και αισιοδοξείς ότι θα φτάσεις επίσης και τα 60-70-80.
0: Αυτό. Περνάνε τα χρόνια. Εγώ θα σου πω. Χτύπα ξύλο, σπά το πόδι σου. Πού θα κοιμηθείς. Θα είσαι πάνω και θα ανεβοκατεβαίνεις κάθε μέρα, δηλαδή. Δεν γίνεται.
1: Το χτύπα ξύλο, σπά το πόδι σου. Εννοούσες ότι δεν σου συμβαίνει κάτι χειρότερο.
0: Ναι. Δηλαδή, από το απλό ξέχασα κάτι και βαριέμαι να ανέβω τις σκάλες. Μέχρι το ότι υπάρχει μια ανάγκη μετακίνησης ή, ξέρω εγώ, ή μη μετακίνηση.
1: Δεν εκπαιδεύει την κόλφο τώρα να μου πηγαίνω. Φαίνεται παράγοντα. Έχει προβλήματα και αυτή με τις σκάλες και τα δικά σου το πηγαίνει. Έχει μια. Εντάξει, εσύ έχεις ακόμα περιθώριο εκπαίδευσης. Πάμε και στο καλό νέο της ημέρας. 2026 λοιπόν βρισκόμαστε. 2001 είχε ξεκινήσει το πρώτο ντοκιμαντέρ Blue Planet, με την αφήγηση του David Attenborough. Λοιπόν, ο David Attenborough έκλεισε τα 100. Και ανακοίνωσε το BBC ότι επιστρέφει στα 100 του μέσα στο 26 με το Blue Planet 3. Το Blue Planet 2 ήταν το 2017 και θα κάνει την αφήγηση. Και δεν τον νοιάζει και τίποτα και δεν έχει καμία σχέση που έχει πάρει σύνταξη προφανώς και που είναι 100 χρονών, ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή του. Θα σε πάω λοιπόν μαζί με αυτή την καλή είδηση, γιατί είναι ωραίο που επιστρέφει ένας τέτοιος άνθρωπος ο οποίος έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο. Θα σε πάω λοιπόν σε ένα εξάχρονο αγοράκι, τον Max Evans Browning, που ο οποίος είναι μεγάλος θαυμαστής του David Attenborough, και για τα γενέθλιά του λοιπόν τα 100 ζωγράφησε ένα τεράστιο χαρτί με 100 διαφορετικά ζώα. Από αυτά τα περίεργα ζώα που μας έχει μάθει ο David Attenborough, του τα ζωγράφησε πάρα πολύ ωραία όμως, με λεπτομέρειες και με 100 στοιχεία, για να το στείλει για δώρο για τα γενέθλιά του τα 100.
0: Υπάρχουν φυτά που έχουν ανακαλυφθεί στην πορεία αυτής της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και κάποια από αυτά τα φυτά, να ξέρεις, έχουν επιστημονικά μέσα στην επιστημονική τους ονομασία το όνομα του David Attenborough. Δηλαδή, τιμητικά του έχουν δώσει στο είδος το όνομά του, ας πούμε. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί. Πρώτο ο Θεός, όπως λέμε πάντα, στις 6.30 ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου στον Easy 97,2. Να είστε καλά από εμάς. Καλή
1: Easy
0: συνέχεια.
1: Και η Μαργαρίτα Λοΐζου. Πρώτο ο Θεός, καλά το πες, γιατί δεν το βλέπω. Καλημέρα σας, γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Κρήτη, ένα βρέφος 7 μηνών έχασε χθες τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Η οικογένεια από την Ολλανδία βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές. Οι αρχές στο Ηράκλειο προχώρησαν σε 6 συλλήψεις μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε καταβλισμό Ρωμά με μαχαίρια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ βρίσκεται η 17χρονη που έπεσε χθες από τον 6ο όροφο από τα Ρατζαπολικατοικία στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία και έχασε τη ζωή της. Περισσότεροι από 20 γιατροί έχουν κινητοποιηθεί για την νοσηλεία της, δίνοντας μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Το χαμόγελο του παιδιού, με αφορμή το τραγικό γεγονός των δύο κοριτσιών, για άλλη μία φορά απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες και τους προτρέπει να μην διστάσουν να μιλήσουν και να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις σε εργαζόμενους για επισητισμό και ζαχαρόδι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Προβλέπονται αποδοχές μέχρι και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό. Συγκεκριμένα προβλέπει βασικό μισθό από 930 έως 1100 ευρώ. Σε 24ωρη απεργία σήμερα η ΕΔΔΗ διοργανώνεται συλλαλητήριο σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Κανονικά λειτουργούν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Easy Sports.
9: Κρίσιμος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια απόψε στις 10 το βράδυ που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Final Four της EuroLeague. Για τα play-offs του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου.
8: Easy Weather.
9: Σχεδόν έθρες ο καιρός στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκυρα μέχρι και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακόπτωση.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στη μέση της εβδομάδας. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, έτσι παρατρίχα το γλιτώσαμε το Τρίτη και 13. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και σήμερα λοιπόν εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν. Pharrell Williams σε λίγο και Happy, ξεκίνημα με Alphaville.

You gotta be εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω αυτή η Τετάρτη να έχει ξεκινήσει όμορφα, να σας συμπεριφέρετε σωστά και καλά και ωραία, και εμείς θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αυτή είναι η ώρα που αρχίζουν κάπως τα πράγματα και εξομαλύνονται. Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι επιμένουν τα προβλήματα στον Κηφισό, εκεί από Λένορμα έως Τρεις Γέφυρες, και στα δύο ρεύματα υπάρχει έτσι αυξημένη η κίνηση, και κατά τα άλλα στον Κηφισό, σε όλο το μήκος, κάποια αυξημένη ροή, αλλά ευτυχώς όχι άλλα προβλήματα. Κατά τόπους προβληματάκια στην άνοδο της Κηφισίας, από Νέο Ψυχικό έως Χαλάνδρη και από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου στο ρεύμα προς Αθήνα. Η Βασιλίση Σοφίας είναι αρκετά επιβαρημένη αυτή τη στιγμή, από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου λίγο πριν το Χίλτον, η Αρδιτού και στα δύο ρεύματα, ενώ σήμερα καλά είναι και η Καλλιρόης αλλά και η Συγκρού. Στην είσοδο του Πειραιά θα συναντήσετε θέματα από Νέο Φάληρο. Νωρίτερα ήταν πιο έντονα ακόμα τα προβλήματα. Τώρα, όπως φαίνεται, αρχίζουν έτσι και τακτοποιούνται κάπως. Ενώ να πούμε ότι και στο κέντρο της πόλης θα συναντήσετε κάποια προβλήματα στη Σταδίου, όπως και η Αλεξάνδρας αυτή τη στιγμή έχει τα προβλήματά της από την Πατησίων έτσι μέχρι τον Λυκαβητό και στα δύο ρεύματα. Να συζητήσουμε όμως και κάτι άλλο, κάτι που μας φτιάχνει τη διάθεση, είναι τα Day My Rewards coupons, τα οποία τα βρίσκουμε μπαίνοντας στο My Day, και εκεί βρίσκουμε τα κουπόνια μας για εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Συγκεκριμένα εγώ θέλω να σας πω για το κουπόνι για έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You, γιατί τώρα που φτιάχνει ο καιρός νομίζω ότι μία ανανέωση είναι ακριβώς ό,τι πρέπει. Ας μπούμε λοιπόν στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards coupons, βρίσκουμε τα κουπόνια μας και έτσι υποφελούμαστε. Σε λίγο Alex Warren με το Ordinary που μας αρέσει πολύ. Αμέσως τώρα είναι το κορίτσι αυτό. Είναι η Jennifer Lopez με το Love Don't Cost a Thing, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Καλή family, fell in love with an alien εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ αυτό το τραγούδι που αγαπήσαμε στα 90s. Στο πρωινό της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα, και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundis.gr καθετος Easy 97,2, το official site του Easy, και εκεί συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω στο Easy Breakfast και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί με τη Μαρία, η οποία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι της πληρώσαμε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 143 ευρώ. Καθόλου άσχημα, πιστεύω. Να σας ενημερώσω απλά ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills και το Easy Breakfast σας έχουν πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.200 ευρώ. Είμαστε ένα τσικ πριν τις 30.000 ευρώ. Ανυπομονούμε να συμπληρώσουμε και αυτό το ρεκόρ και θα το κάνουμε με τη δική σας βοήθεια, δηλαδή πληρώνοντας τους λογαριασμούς σας. Σε λίγο Anastasia και Sick and Tired, αμέσως τώρα είναι ο Ed Sheeran και αυτό είναι το Bad Habits. Εδώ στον Easy 97,2.

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε και το λέει σημάδι και ότι καλοκαιριάζει, ότι το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο θα είναι ανοιχτό και Κυριακές, καθώς αυτό συμβαίνει από 3 Μαΐου, οπότε θα επισκεφτούμε το κατάστημα IKEA αεροδρόμιο, όπως είπαμε, και τις Κυριακές και θα ανακαλύψουμε ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Φυσικά θα απολαύσουμε αγαπημένες σου ειδικές γεύσεις και θα κάνουμε τις αγορές μας, γιατί το κατάστημα θα είναι ανοιχτό όπως κάθε χρόνο και την Κυριακή για την καλοκαιρινή περίοδο. Πάμε λοιπόν, κάνουμε τη βόλτα μας. Βεβαίως ανακαλύπτουμε όλες αυτές τις υπέροχες ιδέες και λύσεις για το σπίτι. Βεβαίως επισκεπτόμαστε το εστιατόριο, στο οποίο πάντα δεν ξέρουμε τι να πρωτοπροτιμήσουμε. Ενώ εγώ θα σας πω να ρίξετε μια ματιά και στις προσφορές που τρέχουν αυτή την περίοδο και δεν θα μείνετε χωρίς να υποφεληθείτε. Πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται καθημερινά στο Easy Breakfast εδώ στον Easy. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες. Μα με επιφυλάσσουν αρκετά.
3: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
2: Eurovision 2027.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
3: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Powder και Bad Day, πρωινό Τετάρτης 13 Μαΐου. Σήμερα είναι ο Easy 97,2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Οπότε την Παρασκευή 15 Μαΐου μας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία μας, καθώς εκεί θα δούμε μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων που λέγεται Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται στη διάθεσή μας. Κάτι τέτοιο υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong, οπότε νομίζω ότι θα πάμε μόνο γι' αυτό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου θα είμαστε όλοι εκεί για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's με αυτό το νέο flagship εστιατόριο στο τρίτο όροφο του The Mall Athens. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
4: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
16: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
15: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
17: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
15: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για...
18: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
15: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
19: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
15: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
20: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
15: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
23: Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε.
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
24: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
25: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η αστυνομία της Μυκόνου συνέλαβε έναν 39χρονο λοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθής θα διηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Σερού. Αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο. Ήταν μεθυσμένος όταν άρχισε να γίνεται επιθετικός και απειλητικός στην επίσης μεθυσμένη σύζυγό του. Το πλήρωμα προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους, όπου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα. Οι αρχές στο Ηράκλειο προχώρησαν σε 6 συλλήψεις μετά και το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε καταβλισμό Ρωμά με μαχαίρια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στον Άγιο Παντελεήμονα συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός καταζητούμενος με ποινή ισόβιας κάθειρξης για βιασμό ανήλικης τον Μάιο του 2023 στην περιοχή της Ομόνιας. Ο 45χρονος είχε απειλήσει το θύμα με χαρτοκόπτη ενώ είχε βιντεοσκοπήσει την πράξη του. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Φοιτητικές εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Φορτισμένη και η ατμόσφαιρα λόγω των σοβαρών επεισοδίων χθες στο Απιθύτα με τους τραυματισμένους φοιτητές από αντιεξουσιαστές. Σε 24 ώρες απεργία σήμερα οι ΕΔΔΗ. Αυτήν την ώρα διοργανώνουν συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Σε λειτουργία κανονικά όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ισπανία για το 5ο παιχνίδι της σειράς των play-offs της EuroLeague και απόψε στις 10 απέναντι στη Βαλένθια ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία θέση στο Final Four της Αθήνας. Για τα play-offs του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Easy weather.
0: Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, αυτό από μόνο του είναι έτσι μια θετική εξέλιξη. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στη γλυκερία που έχει τη γιορτή της και βεβαίως συνεχίζουμε και λέμε χρόνια πολλά στα αγαπημένα μας σταυράκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Phil Collins σε λίγο, που αγαπάμε πολύ, σε λίγο μια γεύση και από προηγούμενη Eurovision, αφού θα απολαύσουμε τη Λωρίν. Τώρα, Michael Jackson με αυτό το υπέροχο τραγούδι, είναι το Giving to Me. Πάμε να τα ακούσουμε παρέα εδώ στον Easy.

Phil Collins, αυτό είναι το Against the Lodge. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Καλημέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Και χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τα δίνουν όλα έτσι με τους σχολιασμούς τους online. Και βεβαίως με την πρόκριση του Ακύλα, που να σας πω κάτι, το καλύτερο απ' όλα ήταν ότι ανακοινώθηκε πρώτο το όνομα της Ελλάδας, ότι περνάει στο μεγάλο τελικό. Και όπως είπαν και οι παρουσιαστές στις βραδιές, εντάξει, τώρα μπορούμε να το κλείσουμε, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα άλλο. Σεισμό λοιπόν διαβάζουμε ότι προκάλεσε ο Ακύλας με την εμφάνισή του στη σκηνή του Wienerstadt Halle, ερμηνεύοντας το Φέρτο και παρουσιάζοντας ένα πραγματικά εκπληκτικό τηλεοπτικό σοου. Τώρα δεν ξέρω έτσι αν τα χειροκροτήματα, αν η αποδοχή του κόσμου είναι ενδεικτικά για το πώς μπορεί να πάει ένα τραγούδι. Αν είναι, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα τα πάει εξαιρετικά το παιδί αυτό που μας είναι τόσο συμπαθές, που είναι τόσο γλυκός, που είναι μέσα στη θετική ενέργεια και που βεβαίως του αξίζουν τα καλύτερα. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα λοιπόν, εκτέλεσε άψογα ο Ακύλας, ήταν υπέροχος. Όπως είπαμε, ανακοινώθηκε πρώτη η Ελλάδα στις χώρες που περνάνε στον τελικό και εννοείται εμείς τι άλλο μπορούμε να πούμε στον Ακύλα. Ακύλα, φέρτο, αυτή είναι η διάθεση και αυτή είναι η κατάσταση. Teddy Swim σε λίγο αμέσως τώρα. Είναι το I Don't Wanna Know, εδώ στον Easy 97,2.

Είναι η Μέλισσα Etheridge, είναι το Like the Way I Do, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν έχετε προτίμηση στου σκύλου ή στι γάτε. Πολλέ φορέ λέμε ότι κάποιο είναι dog person, κάποιο είναι cat person. Τώρα λοιπόν υπάρχει μία έρευνα η οποία μα λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν προτίμηση στι αλληλεπιδράσει με γάτε είναι άτομα με υψηλή συναισθηματική ευαισθησία. Όλοι εσεί λοιπόν που αγαπάτε τα γατάκια, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι σα συμβαίνει, καθώ οι ερευνητές ανέλησαν δεδομένα από περισσότερους από 1.400 φοιτητές και εργαζομένους πανεπιστημίων σε πάνω από 20 ιδρύματα. Οπότε έτσι κάπως καταλαβαίνουμε ότι τα απορίσματα είναι σχετικά ασφαλή. Το χάδι σε μια γάτα και ο ήχος από το γουργούρισμα φαίνεται πως δημιουργούν συνθήκες χαλάρωσης, ιδιαίτερα για ανθρώπους που βιώνουν πιο έντονα τα συναισθήματά τους, και όπως είπε, επισημαίνει κέντρο υγείας Ελουροειδών, η αλληλεπίδραση ανθρώπου και γάτας μπορεί να λειτουργήσει ως ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος αποφόρτισης από την καθημερινή πίεση. Και πού θα καταλήξουμε? Στο αν είστε αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάτε τα γατιά, γιατί όχι, υιοθετήστε ένα γατάκι, θα σας κάνει σίγουρα πάρα πολύ καλό. Τέλος να σας πω ότι η έρευνα έδειξε ότι στους ανθρώπους που αναζητούν συχνά αλληλεπίδραση με τις γάτες φαίνεται να αρέσουν το πιο ήρεμο περιβάλλον, οι διακριτικές μορφές συντροφικότητας και οι συναισθηματικοί δεσμοί χωρίς έντονες κοινωνικές απαιτήσεις. Αυτοί είστε, και να σας πω και κάτι, νομίζω ότι μας αρέσετε και πολύ. Coldplay και Clock σε λίγο. Αμέσως τώρα να πω το κορίτσι το δικό μας, η Taylor Swift, που κόβει βόλτες incognito στην Αθήνα. The Fate of Ophelia, εδώ στον Easy 97,2.

0: Μοναδικό Elton John και αυτό είναι το I'm Still Standing εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα περνάει, μεσημεριάζει σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν έχετε τις πρώτες μεσημεριανές λιγούρες και μπορεί να σκέφτεστε τι να φάτε και να μην ξέρετε ακόμα. Κι εγώ μπορεί να μην ξέρω, αλλά ξέρετε, ξέρω πώς θα κερδίσουμε. Θα μπούμε στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και θα πάρουμε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή μας. Βεβαίως εκεί θα ανακαλύψουμε και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο μπορεί να ψάχνουμε. Οπότε μπαίνουμε στο The My Rewards Coupons για φαγητό και όχι μόνο, και βεβαίως κέρδος στο τσεπάκι μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Κρίμα. Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Μιλάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχταρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
15: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
16: Δεν ξέρω!
15: Γιατί τραγουδάς?
16: Δεν το ελέγχω!
15: έχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα. Είπε...
20: είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα. Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Ringside και Tired of Being Sorry εδώ στον Ιζ 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα, και δεν ξέρω αν έχετε σχέδια για την Κυριακή 17 Μαΐου, αλλά εγώ σας έχω μια φανταστική πρόταση. Καθώς η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, με την υποστήριξη του χρυσού χορηγού της Hellenic Energy, μας καλεί να ανακαλύψουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ακόμα λοιπόν ένα παραολυμπιακό πανόραμα έρχεται στην καρδιά της Αθήνας και γίνεται και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία στο Μοναστηράκι, οπότε την Κυριακή 17 Μαΐου θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με τον Easy να είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο να παίζει μουσική από τις 10 έως τις 12, ενώ το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη θα κάνει live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι για να ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία. Τα λέμε λοιπόν εκεί στην πλατεία στο Μοναστηράκι από τις 10 την Κυριακή. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Yeah, είσαι εδώ!
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, 37χρονο συνελήφθη επειδή βιντεοσκοπούσε κρυφά με το κινητό του τηλέφωνο γυναίκα στην τουαλέτα κλειστού αθλητικού κέντρου. Σύμφωνα με τις αρχές, έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκε οπτικοακουστικό υλικό με γυμνές ή μη γυμνές γυναίκες, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί εν αγνία των θυμάτων σε διάφορα μέρη όπως παραλίες. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική με θύμα έναν 26χρονο μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 26χρονος. Η αστυνομία της Μυκόνου συνέλαβε έναν 39χρονο αλλοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο. Ήταν μεθυσμένος όταν άρχισε να γίνεται επιθετικός και απειλητικός στην επίσης μεθυσμένη σύζυγό του. Το πλήρωμα προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους, όπου αστυνομικοί Αμερική συνέλαβαν τον άνδρα. Τον Ιούνιο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε μεταξύ άλλων ότι αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και ότι θα δίνεται μέσα σε 14 ημέρες η δυνατότητα επαναχώρησης στον πολίτη αν δεν θέλει να προχωρήσει με την δανειακή σύμβαση. Easy Sports. Κρίσιμος αγώνας του Πανεθηναϊκού με τη Βαλένθια απόψε στις 10 το βράδυ που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Final Four της EuroLeague. Το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων της χρονιάς διεξάγεται στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Πανεθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των Playoffs της Τίχημαν Super League. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Easy Weather. Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγη αραιή συννεφιά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε μεσημέρια σε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. 12 και 5 πρώτα λεπτάκια. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Δεν ξέρω πώς είναι τα κέφια σας, δεν ξέρω έτσι πώς είναι η μέρα σας. Εγώ όμως είμαι εδώ για να σας φτιάξω τη διάθεση και όχι μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα σας κάνω και το τραπέζι με 2 πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχιών η καθεμία που θα επιλέξετε ανάμεσα σε 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας Pizza Fan. 2 τυχεροί λοιπόν από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν το μεσημεριανό τους ή το βραδινό τους. Μείνετε συντονισμένοι και σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς πώς θα γίνει αυτό. Σε λίγο η Μάνη, σε λίγο I'll Be Missing You. Αμέσως τώρα η Queen με το Another One Bites the Dust εδώ στον Easy 97,2.

I'll be missing you εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 12 και 4 είναι η ώρα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Και πάμε να σας πω τώρα πώς θα διεκδικήσετε και σήμερα το μεσημεριανό σας ή το βραδινό σας από την αγαπημένη μας πίτσα Φαν. Και συγκεκριμένα δύο από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων ή κάθε μία. Να μιλήσουμε λιγάκι για την πίτσα Φαν, γιατί είναι η νούμερο 1 εταιρεία πίτσα delivery στην Ελλάδα και δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η πίτσα Φαν επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Και τώρα στη Λεωφόρο Κύπρου 87 θα ανοίξει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε πίτσα lover. Για 3 δεκαετίες η δέσμευση της πίτσα Φαν είναι η ίδια, προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium πίτσες με την υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά αλλά και προσιτές τιμές που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν και σε αυτό το νέο κατάστημα Pizza Fan στη Λεωφόρο Κύπρου 87 στην Αργυρούπολη. Τώρα, εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας από την Pizza Fan και εσείς θα μου πείτε ποιο είναι το όνομά της. Την απάντησή σας θα μου στείλετε στο Viber του Easy το 698-1972-972 και θα μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Φυσικά ο νικητής θα ενημερωθεί, οι δύο νικητές δηλαδή θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Η σημερινή μας πίτσα λοιπόν έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Πώς να λέγεται άραγε, σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν? Περιμένω τις απαντήσεις σας στο 698-1972-972, το Viber του Easy και καλή σας επιτυχία και κυρίως νομίζω πρέπει να πω καλή σας όρεξη. Και αύριο θα σας δώσω αυτή την ευκαιρία, οπότε μείνετε συντονισμένοι έτσι για να το περνάμε όλα μαζί και τα γεύματά μας και τα δείπνα μας και ό,τι θέλετε. Νταμιάνο Ντάβιντ έρχεται, Kylie Minogue αμέσως τώρα εδώ στον Easy.

Ροξέτ και Spending My Time εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου, εχθές είχαμε και την έναρξη του Φεστιβάλ των Κανών. Εκεί λοιπόν η ηθοποιός Gong Li αλλά και η Jane Fonda κήρυξαν επίσημα την έναρξη της διοργάνωσης, ενώ να πούμε ότι κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο Peter Jackson, ο τόσο σημαντικός αυτός σκηνοθέτης, ο οποίος τιμήθηκε με τιμητικό χρυσό φίνικα για το σύνολο της καριέρας του, ενώ το βραβείο έλαβε από τον Elijah Wood, τον πρωταγωνιστή της τριλογίας Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, ο οποίος υποδίθηκε τον χαρακτήρα του Φρόντο. Ο ίδιος λοιπόν θυμήθηκε τη στιγμή που έμαθε ότι θα ενσάρκωνε το Φρόντο και είπε ότι εκείνη η μέρα χώρισε τη ζωή μου σε πριν και σε μετά, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν είμαι ο μόνος άνθρωπος του οποίου η ζωή άλλαξε χάρη στον Peter Jackson. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης ευχαρίστησε το φεστιβάλ, είπε ότι δεν πίστευε ποτέ ότι θα κέρδιζε χρυσό φοίνικα, καθώς δεν κάνει ταινίες τύπου χρυσού φοίνικα, ενώ θυμήθηκε ότι βρέθηκε πριν 25 χρόνια στις Κάνες, καθώς είχε παρουσιάσει αποσπάσματα από την πρώτη ταινία του Άρχοντα των Δακτυλιδιών, προσπαθώντας να πείσει αυτό το κοινό που αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την απόφασή του να γυρίσει ολόκληρη την τριλογία ταυτόχρονα. Είπε ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, ένα ρίσκο όμως το οποίο σημείωσε έσοδα σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Αυτό δεν το είπε ο Peter Jackson, το λέμε εμείς, καθώς ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και καθώς, ρε παιδί μου, εντάξει, οι fans τώρα του Άρχοντα στον κόσμο είναι πια πολλές εκατομμύρια άνθρωποι. Και όχι μόνο οι φανατικοί θαυμαστές, αλλά και οι άνθρωποι που έτσι έχουν ταξιδέψει και έχουν μπει στο σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Harry Styles, As It Was, για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Καρέ, φυσικά αυτό είναι το Without You εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα. Και να σας πω ότι η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μαζί με τη Hellenic Energy, χρυσό χορηγό της, για ακόμα μία φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας προσκαλούν σε μία γιορτή παραολυμπιακών αθλημάτων. Και αυτό θα συμβεί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Οπότε και ο συναρπαστικός κόσμος των παραολυμπιακών αθλημάτων θα έρθει στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με μαξίδιο και πολλά άλλα θα μπορούμε να δούμε από κοντά. Και θα βρεθούμε εκεί για να ανακαλύψουμε μαζί τα παραολυμπιακά αθλήματα και βεβαίως να γνωρίσουμε τους υπέροχους αθλητές μας. Ο Easy 97,2 θα είναι εκεί. Ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική από τις 10 έως τις 12. Ενώ το Easy Breakfast, η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης θα είναι εκεί με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι για να μεταδώσουν ζωντανά τον παλμό της εκδήλωσης. Κυριακή 17 Μαΐου στην πλατεία στο Μοναστηράκι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εμείς θα είμαστε εκεί και εννοείται σας περιμένουμε όλους. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λιούις Καπάλντι πρώτα με το Before You Go στον Easy. Είδες μόλις λέω ψέματα ρε φίλε. Με πιάνει κατρακύλα.
3: Μπουφόρ, να πιάσει και ένα μπουφόρ. Έτσι τα λέμε εμείς τα μπουφόρ στην Ήπειρο. Α, του ήρθε ένα μπουφόρ. Να είναι Before You Go από το Λιούις Καπάλντι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λε.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Πάμε!
12: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο, πατέρα σου.
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
21: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
21: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
13: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
24: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Everyone είναι το Tonight, τεράστια επιτυχία από τα Zeros εδώ στον Easy 97,2. Τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens και θα βρεθούμε όλοι εκεί. Τα Mac δεν είναι απλώς ένα brand, είναι τα δικά μας Mac γεμάτα στιγμές που μοιραζόμαστε εδώ και 35 χρόνια. Και πέρα από το φαγητό, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι τα McDonald's στηρίζουν ενεργά την ελληνική κοινωνία μέσω των Ronald McDonald House Charities και προσφέρουν στήριξη σε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται. Συγκεκριμένα, το Ronald McDonald House στο νοσοκομείο Αγία Σοφία έχει προσφέρει πάνω από 1000 διανυκτερεύσεις σε οικογένειες, ενώ σύντομα ανοίγει και δεύτερο στο Έλενα Βενιζέλου. Οπότε την Παρασκευή 15 Μαΐου θα βρεθούμε κι εμείς στο νέο flagship εστιατόριο McDonald's στον τρίτο όροφο του The Mall Athens για να γιορτάσουμε τα 35 χρόνια McDonald's στην Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big Wave Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν. Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
9: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει

0: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αδιανόητη καθημερινότητα για 6 ανήλικα παιδιά στο Περιστέρι. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί σε σπίτι χθες βράδυ στο Περιστέρι, μετά από καταγγελία που έλαβαν, διαπίστωσαν ότι τα παιδιά ηλικίας 3 ετών το μικρότερο μέχρι 11 ετών το μεγαλύτερο ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Πέδων για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις. Τροχαίο ατύχημα το πρωί στα Ιωάννινα. Παρασύρθηκε ανήλικη, η οποία δεν τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Οι αρχές στο Ηράκλειο προχώρησαν σε 6 συλλήψεις μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε καταβλισμό Ρωμά με μαχαίρια. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Παγωτά αξίας 400 ευρώ έκλεψε από ψυγείο περιπτέρου στο κέντρο του Βόλου ένας 25χρονος. Στο δικαστήριο είπε ότι ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών και δεν θυμόταν αν έλειωσαν ή τα έδωσε σε κάποιον άλλο. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 8 μηνών με αναστολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις απειλές δίχως τέλος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Η Ελλάδα εξασφάλισε το πολυπόθετο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο στη Βιέννη. Ο 27χρονος Ακύλας ξεσήκωσε χθες το κοινό στον πρώτο ημιτελικό και παρουσίασε επί σκηνής το Φέρτο.
5: Easy Sports.
4: Κρίσιμος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια απόψε στις 10 το βράδυ, όπου θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Final Four της EuroLeague. Το τελευταίο ντέρμπι αιώνιων της χρονιάς διεξάγεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των playoffs της Στοίχημαν Super League. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
5: Easy Weather.
4: Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγη αραιή συννεφιά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε και με 25 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Πόσο χαίρομαι που έχει ανέβει η θερμοκρασία, που έχει μπει επιτέλους η άνοιξη φέτος, μαζόρισε λιγάκι. Ωστόσο, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα και αύριο και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Τι να σας πω τώρα, ότι για το Σάββατο βλέπω ότι υπάρχει πρόβλεψη για βροχές. Δεν ασχολούμαι καν. Πάμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Άμεσος τώρα, έτσι λίγο σεξ είναι στη μέρα μας. Φέρνει ο Κάρλος Σαντάνα με το ροπτό μας. Είναι το smooth εδώ στον Easy.

You Take εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 13 Μαΐου. Σήμερα και αν αναρωτιέστε ποια είναι η αστρολογική τάση της ημέρας, εγώ είμαι εδώ για να σας ενημερώσω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα με πολλές τυχερές όψεις για θέματα που αφορούν επικοινωνία, γραπτό και προφορικό λόγο, σπουδές, εμπορικές δοσοληψίες αλλά και τις μετακινήσεις μας. Πάρα πολύ ωραία. Αν κάτι από όλα αυτά θέλετε να κάνετε σήμερα, να ξέρετε ότι είναι μια ευνοϊκή ημέρα. Ενώ να σας πω ότι η Σελήνη θα βρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας στον δυναμικό και παρορμητικό κρυό. Αυτά μας λέει η αγαπημένη Ασυμπήλιο στο asimbilio.gr. Το βραδάκι ενδεχομένως κάπως να επηρεαστεί αρνητικά η διάθεσή μας ή τέλος πάντων να προκύψουν κάποιες έξτρα υποχρεώσεις τη στιγμή που θέλουμε να χαλαρώσουμε. Αλλά μην μασίσετε, γιατί γενικά οι μέρες αυτές που διανύουμε είναι καλές. Πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας με κάποιο άγχος και με κάποιο τρέξιμο, ωστόσο, είναι η κρύη, η καρκίνη, η ζυγή και η εγώκερη. Αυτά λοιπόν, έτσι για να δούμε λιγάκι πώς θα πορευτούμε και σήμερα. Ed Sheeran και Shivers έρχεται αμέσως τώρα ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Delta Goodrem, Lost Without You, εδώ στον Easy 97,2.

Everything But The Girl είναι το Missing, τεράστια επιτυχία από τα αγαπημένα μας 90's εδώ στον Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα, και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills, και εσείς μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2 στο official site του Easy για να δηλώσετε συμμετοχή. Συγκεκριμένα συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, γιατί καθημερινά η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Ίζη σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι της πληρώσαμε λογαριασμό ρεύματος αξίας 143 ευρώ. Αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.200 ευρώ. Μα πραγματικά μιλάμε για διαγωνισμό τεράστιο που δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος και βεβαίως να κερδίσετε. Σε λίγο, πολύ αγαπημένοι μου Ντάιντο, αμέσως τώρα ένα super hit, την A-Ray με το Where's My Husband, εδώ στον Easy.

0: Άμπα και Μαμά Μία στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα, και αν ψάχνετε μία ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, φύγαμε για το OPA Festival Powered by Day, που έρχεται την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Είναι ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes, ενώ να σας πω ότι στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού, αλλά και η Βουκολική Διαταραχή σε αυτό το φεστιβάλ που θα είναι γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Θα παρουσιάσει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείνουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι θα γίνουμε μέρος και εμείς του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι παίζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy. Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
2: Καταφέρτο! Αρκετή η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
1: Eurovision 2027.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
4: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
4: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
2: Very nice.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το 6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηρακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μια.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston, είναι το Could I Have This Kiss Forever, εδώ στο Easy 97,2. Έτσι, ένα μικρό ταξίδι στα Early Zeros κάναμε με αυτό το πολύ αγαπημένο μας τραγούδι. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και είναι η ώρα που σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο, ενώ στις 5 ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος. Πριν φύγω να σας πω ότι απόψε το βράδυ στις 10.30 θα συντονιστούμε στην τηλεόραση στο Αντένα για να απολαύσουμε τα μοναδικά παιχνίδια εκδίκησης, τα οποία έρχονται με ένα καθηλωτικό επεισόδιο, καθώς το σκηνικό αλλάζει απότομα και οι ισορροπίες ανατρέπονται. Η ερώτηση είναι μία για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί? Συντονιστείτε λοιπόν στις 10.30 για τα παιχνίδια εκδίκησης, την πολύ αγαπημένη αυτή σειρά που απολαμβάνουμε στην τηλεόραση του Αντένα. Τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10 εδώ στον Easy 97,2, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Αύριο Πέμπτη, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, αν σας έχει δυσκολέψει αυτή η εβδομάδα, έτσι προχωράμε με το βλέμμα στραμμένο στο Σαββατοκύριακο, ωραιότατα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ όμορφα και από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
11: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Easy News. Με την
0: Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα ελληνοτουρκική ένταση καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο με αφορμή τις εργασίες υποθαλάσσιου καλωδίου από το ερευνητικό υποστηρικτικό σκάφος Ocean Link, το οποίο δραστηριοποιείται σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαια και Κο. Τουρκική πυραυλά κατώς προσέγγισε την περιοχή και προχώρησε σε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στον σταθμό Ομόνοια το πρωί μετά τις 11, ένας άνδρας για άγνωστο λόγο μπήκε στη γραμμή, επιχειρώντας να περάσει από τη μία πλευρά της αποβάθρας στην άλλη. Για λόγους ασφαλείας διεκόπη η ηλεκτροδότηση της γραμμής για 4 λεπτά και οι σειρμοί παρέμειναν το διάστημα αυτό στους σταθμούς. Στην Κρήτη, ένα βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του ύστερα από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Η οικογένεια από την Ολλανδία βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές. Στο Λυκαβητό, φωτιά σε δώμα στον 5ο όροφο ξέσπασε χθες το βράδυ. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα όπου κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο. Ο ένικος του διαμερίσματος χρειάστηκε να πηδήξει σε διπλανό χώρο για να μην κινδυνεύσει και είναι καλά στην υγεία του. Ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 36χρονος που τον είχε καταγγείλει την περασμένη Κυριακή νεαρή συνάδελφός του από την Αυστρία για βιασμό. Επεκτείνονται οι συλλογικές συμβάσεις σε εργαζόμενους για επισητισμό και ζαχαρόδι. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, προβλέπονται αποδοχές μέχρι και περίπου 20% πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.
1: Easy Sports.
0: Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ισπανία για το 5ο παιχνίδι της σειράς των play-offs της EuroLeague και απόψε στις 10 το βράδυ απέναντι στη Βαλένθια ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια θέση για το Final Four της Αθήνας. Το τελευταίο ντέρμπι όνειων της χρονιάς διεξάγεται στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των play-offs της Στοίχημαν Super League. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο στάδιο Ειρήνης Κηφίλιας.
1: Easy weather.
0: Σχεδόν έθρεσε ο καιρό στην Αττική με λίγη ρέη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy 97,2. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας. Μεσημέρι Τετάρτης, 13 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα και για τις 3 επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί και θα ακούσουμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θυμίζω ότι με ένα κλικ μπορείτε να μας ακούτε και online, όπου και αν βρίσκεστε, εντός ή εκτός Ελλάδος, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Μου στέλνετε και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6989-972-972, αλλά με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Ξεκινάμε με Madonna και Like a Prayer.

Είναι μεσημέρι Τετάρτη. Το περνάμε μαζί εδώ στον Easy 97,2 και πάμε στα της Eurovision, γιατί η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, γιατί ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισε τελικά την πρόκριση μετά από μια πάρα πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση χθες το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Φυσικά και ο Ακύλας δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του και τον ενθουσιασμό του για την πρόκριση. Τόνισε επίσης πως η δύναμη του έδωσε ο κόσμος μέσα στο στάδιο. Πάρα πολύ χαρούμενος και πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είπε επίσης ότι το πίστευε, αλλά είναι διαφορετικό όταν το ακούς ότι συμβαίνει στην πραγματικότητα, και δηλώνει πανέτοιμος για το Σάββατο. Πάμε να δώσουμε τα πάντα και να τους δείξουμε πώς γίνεται. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ακύλα, συγχαρητήρια στην Ελλάδα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και το Σάββατο στον τελικό της Eurovision. Πρωτόγνωρες στιγμές, γεμάτες χαρά μετά την πρόκριση. Και φυσικά ήταν πάρα πολύ η θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν οι χρήστες στον social media στην εμφάνιση του Ακύλα χθες, τον πρώτο ημιτελικό, με τα σχόλια ειδικά στο X να είναι αποθεωτικά, στην πλειονότητά τους τουλάχιστον. Λοιπόν, οπότε, καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στον Ακύλα. Λέτε, έχουμε την δυνατότητα να το πάρουμε κιόλας, γιατί όχι. Πάντως, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι θα πάει πάρα πολύ καλά η Ελλάδα το Σάββατο.

10,000 Maniacs, because the night. Εδώ στο Νίζι 97,2 είναι Τετάρτη, είναι 13 Μαΐου. Έχουμε πανελλαδική απεργία σήμερα από τους εργαζομένους στο δημόσιο, με κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στην απεργία συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Κάτι που σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές σήμερα. Τώρα, αυτή η απεργιακή κινητοποίηση όμως δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία κινούνται χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια τους. Να στείλω τα φιλιά μου στην Άντζελα, στο Σάβα και στην Αλεξία που επικοινώνει σαν μαζί μου. Lady Gaga και Bruno Mars αμέσως τώρα στον αέρα μας. Die with a smile, πάντα εδώ στον Easy 97,2.

0: Είναι μεσημέρι Τετάρτης. Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και έχω φανταστικά νέα, γιατί τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Την Παρασκευή αυτή, 15 Μαΐου, σας περιμένουν στο νέο κατάστημα που θα αναβαθμίσει την εμπειρία σας με μια εντυπωσιακή οθόνη 65 τετραγωνικών μέτρων, την Mood Engine, η οποία προσαρμόζεται με τη διάθεσή σας, κάτι που υπάρχει μόνο στο flagship McDonald's του Hong Kong. Την Παρασκευή λοιπόν, 15 Μαΐου, σας περιμένουμε, εννοείται. Σύντομο break, μείνετε εδώ. Επιστρέφω και έχω και Michael Jackson και Robbie Williams και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, μα με επιφυλάσσουν αρκετά.
3: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
2: Eurovision 2027.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
12: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr

0: τις 3 και τώρα πάμε σε ωραία νέα. Γιατί την Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι η πλατεία στο Μοναστηράκι χτυπά στον παλμό του παραολυμπιακού αθλητισμού. Σας περιμένουμε να γνωρίσουμε όλοι μαζί τα παραολυμπιακά αθλήματα σε μια εμπειρία που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο χρυσός χορηγός της Hellenica Energy με τη συνδρομή του Δήμου Αθηναίων φέρνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Παραολυμπιακό Πανόραμα, ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός στο Μοναστηράκι που είναι πλέον θεσμός. Οπότε ελάτε να γνωρίσουμε από κοντά τους παραολυμπιονίκες μας, διακεκριμένους αθλητές και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παραολυμπιακά αθλήματα όπως μπότσια, βόλεϊ καθιστών, μπάσκετ με αμαξίδιο και πολλά πολλά ακόμη. Εκεί θα είναι και ο Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος θα παίζει μουσική από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη θα είναι εκεί με live εκπομπή από τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία στο Μοναστηράκι την Κυριακή όλα αυτά 17 Μαΐου, οπότε σας περιμένουμε. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με Phil Collins και άλλες πολλές επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2.
1: Big Wow Festival by Allwin, 6 και 7 Ιουνίου, η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο, live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
11: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
10: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
12: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Νέα ελληνοτουρκική ένταση καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαια και Κο με αφορμή τις εργασίες υποθαλάσσιου καλωδίου από το ερευνητικό σκάφος Ocean League. Τουρκική πυραυλάκατος προσέγγισε την περιοχή και προχώρησε σε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο κινείται εντός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Στο σταθμό Ομόνοια το πρωί μετά τις 11, ένας άνδρας για άγνωστο λόγο μπήκε στη γραμμή επιχειρώντας να περάσει από τη μία πλευρά της αποβάθρα στην άλλη. Για λόγους ασφαλείας διακόπη ηλεκτροδότηση της γραμμής για 4 λεπτά και οι σειρμοί παρέμειναν το διάστημα αυτό στους σταθμούς. Η αστυνομία της Μυκόνου συνέλαβε έναν 39χρονο λοδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Αναστάτωση προκάλεσε ένας 39χρονος Βρετανός σε πτήση από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το Ηράκλειο. Ήταν μεθυσμένος όταν άρχισε να γίνεται επιθετικός και απειλητικός στην επίσης μεθυσμένη σύζυγό του. Το πλήρωμα προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση μέχρι την προσγείωση του αεροσκάφους, όπου αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα. Φοιτητικές εκλογές σήμερα στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι κάλπες θα μείνουν ανοιχτές μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Η Ελλάδα εξασφάλισε το πολυπόθετο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το Σάββατο στη Βιέννη. Ο 27χρονος Ακύλας ξεσήκωσε το κοινό στον πρώτο ημιτελικό και τραγούδισε το Φέρτο.
6: Easy Sports.
18: Κρίσιμος ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια απόψε στις 10 το βράδυ, όπου θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στο Final Four της EuroLeague. Το τελευταίο ντέρμπι των αιωνίων της χρονιάς διεξάγεται στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 7:30 το απόγευμα για την 5η αγωνιστική των Playoffs της Στοίχημαν Super League. Για τα προημιτελικά της Greek Basketball League θα διεξαχθεί στις 5 το απόγευμα ο πρώτος αγώνας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
6: Easy weather.
18: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγη αραιή συννεφιά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθυνσίες 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Είναι μεσημέρι Τετάρτης 13 Μαΐου. Καλώς ήλθατε εσείς που τώρα μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα να πω σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 εδώ μαζί σας μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Λοιπόν, σήμερα να ξέρετε γιορτάζει η Γλυκερία, γιορτάζει και ο Σέργιος. Χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που σήμερα 13 Μαΐου έχετε τα γενέθλιά σας. Ένα φιλί στην Εφέλη, στο Χάρη και στο Μιχάλη που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber του Easy 6981-972-972. Τι γίνεται εκεί στα Χανιά, συντονισμένοι και σήμερα εδώ στον Easy, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσάς εκεί στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη.

Queen. The show must go on. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πάμε να δούμε όμως τι λένε τα άστρα και τα ζώδια για αυτό το show. Λοιπόν, σήμερα να ξέρετε είναι μια καλή μέρα η οποία έχει αρκετές τυχερές όψεις, ειδικά για θέματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, με το λόγο, είτε το γραπτό είτε το προφορικό, με τις σπουδές, τις εμπορικές δοσοληψίες, αλλά και τις μετακινήσεις μας. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Γενικά μας επηρεάζει και τη διάθεση. Μπορεί να έχουμε κάποιες έξτρα υποχρεώσεις, ενώ θέλουμε να χαλαρώσουμε, γιατί αυτό είναι το mood της σημερινής ημέρας, κυρίως για τα περισσότερα ζώδια. Τώρα, να ξέρετε, οι κρύοι, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι είναι οι πρωταγωνιστές της σημερινής ημέρας, με άγχος βέβαια λίγο, με λίγο τρέξιμο παραπάνω, αλλά είναι πρωταγωνιστές. Άρα κάτι καλό θα βγει, φαντάζομαι, και θέλω να πιστεύω. Fly me to the moon, εδώ στο Νίζερ 97,2.

Hold the line και Toto. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, και αν είστε cat person, θέλω να σας πω ότι έχει γίνει μια νέα έρευνα που δείχνει ότι όσοι αγαπούν τις γάτες και αναζητούν την αλληλεπίδραση με τις γάτες, μοιράζονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Είναι μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι άτομα με υψηλή συναισθηματική ευαισθησία εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη προτίμηση στις γάτες. Ανέλησαν οι ερευνητές δεδομένα σε περισσότερους από 1.400 φοιτητές και εργαζομένους σε πανεπιστήμια, σε πάνω από 20 ιδρύματα, και κατέληξαν στη συναισθηματική ευαισθησία. Αυτό είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό προσωπικότητας για τα άτομα που έχουν γάτες ως κατοικίδια και αναζητούν αλληλεπίδραση μαζί τους. Είτε όταν πλησιάζουν και χαϊδεύουν αδέσποτες γατούλες στο δρόμο, είτε έχουν γάτες που τις έχουν στο σπίτι, είναι δικές τους, τις έχουν ως κατοικίδια. Συναισθηματική ευαισθησία λοιπόν είναι το χαρακτηριστικό αυτό που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις ίδιες έρευνες, οι γάτες συμβάλλουν στη μείωση του στρες. Μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η βασική ορμόνη του στρες. Έτσι, αυτό το γουργούρισμα που κάνουν, αυτός ο ήχος που κάνουν και το χάδι σε μια γάτα, δημιουργούν συνθήκες χαλάρωσης, ιδιαίτερα για ανθρώπους που βιώνουν πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Τώρα, θέλω να σας πω ότι η έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που έτσι αγαπούν τις γάτες και ψάχνουν αλληλεπίδραση μαζί τους, φαίνεται ότι είναι άνθρωποι που τους αρέσει το πιο ήρεμο περιβάλλον, διακριτικές μορφές συντροφικότητας, αλλά και συναισθηματικούς δεσμούς χωρίς έντονες κοινωνικές απαιτήσεις. Αυτά είναι που θέλουν, αυτά είναι που αναζητούν γενικά στη ζωή τους οι άνθρωποι που αγαπούν τις γάτες και θέλουν να έχουν αλληλεπίδραση μαζί τους, σύμφωνα με τις έρευνες.

0: Stevie Wonder, Part-Time Lover. Καλό σας μεσημέρι, εδώ είμαστε στο Νίζ 97,2. Είναι Τετάρτη και απόψε στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα καθηλωτικό επεισόδιο. Το σκηνικό αλλάζει απότομα και οι ισορροπίες ανατρέπονται με μια απρόσμενη μεταστροφή στη στάση των προσώπων, η οποία δημιουργεί και σύγχυση και αλλάζει και όλα τα δεδομένα. Πολλά τα διλήμματα, μεταξύ των οποίων και η ερώτηση «Μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί?». Απόψε λοιπόν στις 10.30 στα παιχνίδια εκδίκησης στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Cutting Crew και Shakira. Μείνετε εδώ στο Easy.
1: Το σπίτι παίζει μόνο Easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετά. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
11: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το έκτο παραολυμπιακό πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μη το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.

Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Λίγο πριν από τις 4, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2, από τις 2 μέχρι και τις 5. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε αυτό που θα σας πω, γιατί την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ με πολύ παλμό, πολύ χορό, πολύ ένταση και βέβαια αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και να θυμίσω ότι μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος κι εσείς του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό, τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times, στο πλαίσιο του συνεδρίου. Ακολούθως τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλεψε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιας για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές που επικαλεί τη Le Figaro, το πλοίο έφτασε στη διάρκεια της νύχτας προερχόμενο από το Μπρέστ της Βρετάνης. Ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Πυράκος, ανέφερε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ομάδες επιστημόνων έχουν ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του αντισεισμικού πλαισίου στο περιθώριο και της επικαιροποίησης των ευρωπαϊκών κανονισμών. Όπως πρόσθεσε, εξετάζεται ένας νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας για την Ελλάδα, ο οποίος και θα επαναπροσδιορίσει τις μέγιστες σεισμικές επιταχύνσεις και κατ' επέκταση τις απαιτήσεις σχεδιασμού των κατασκευών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία το 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κατά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, σύμφωνα με πληροφορίες, το 30χρονος φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια από μέρους του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις προσγειώθηκε στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Όπως έγινε γνωστό, ο Σι Τζιπίνγκ θα καλωσορίσει επίσημα τον Τραμπ αύριο Πέμπτη, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών τους θα βρεθούν το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
12: Easy Sports.
13: Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει μείνει εκτός δράσης από τις 21 Φεβρουαρίου μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στον εσωπλάγιο σύνδεσμο του δεξιγονάτου του, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Sporting Λισαβόνας.
12: Easy Weather.
13: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται σχεδόν έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ζήσε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Ζήσε 97,2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 λοιπόν μέχρι και τις 5. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα, αλλά και στο Σέργιο. Χρόνια πολλά όμως και στην Κωνσταντίνα, η οποία μου έστειλε το μήνυμά της και έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Αλλά να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που γιορτάζετε κάτι άλλο, την επέτειό σας, οτιδήποτε. 69-81-972-972 στο Viber του Easy. Μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Καλησπέρα στον Ισίδωρο, καλησπέρα και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου, τα φιλιά μου και σε εσάς που μας ακούτε από την Καλαμάτα μέσα από το soundlist.gr.

The Logical Song, λοιπόν, Supertramp. Και το Pay Your Bills είναι εδώ, είναι στον Easy 97,2, αυτός ο μεγάλος μας διαγωνισμός που πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Η Μαρία σήμερα το πρωί ήταν η τυχερή, ήταν συντονισμένη στο Easy Breakfast, κάλεσε πάρα πολύ γρήγορα μέσα στα 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και έτσι το Pay Your Bills της πληρώσε το λογαριασμό ρεύματος της αξίας 144 ευρώ. Μπράβο, Μαράκι μου, συγχαρητήρια. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills έχει πληρώσει πολλούς, μα πάρα πολλούς δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 29.200 ευρώ και συνεχίζει εκεί να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Οπότε μπείτε στο soundees.gr κάθετο Easy 97,2 για να συμπληρώσετε και εσείς τη φόρμα συμμετοχής, να είστε συντονισμένοι εδώ καθημερινά, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί αύριο μεθαύριο να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός ή η επόμενη τυχερή που το Pay Your Bills θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό.

Πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, Always και Bon Jovi. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί εδώ στο Easy 97,2. Ο οποίος Easy, θέλω να σας πω, σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις, αλλά και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς τη ζωή της Frida Kahlo, αλλά σε καλή να τη ζήσεις. Λοιπόν, έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, είναι για αυτή την Κυριακή 17 Μαΐου, αν θέλετε να πάτε και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, για τη Frida Kahlo. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Frida, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία. Αυτή είναι η Taylor Swift, εδώ στο Easy 97,2.

0: If you know, you know, κάπως έτσι πάει. Gangsta's Paradise, Coolio, στον Easy 97,2. Μεσημερό απόγευμα Τετάρτης. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 στα ραδιοφωνά σας. Και τα McDonald's κλείνουν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω και μία φορά στη ζωή του τη φράση «Πάμε στα Mac». Λοιπόν, τα McDonald's έχουν γίνει πλέον κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά. Αμέ! Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου σας περιμένουμε. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break. Τελευταίο για σήμερα επιστρέφουμε. Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Louis Capaldi πρώτα με το Before You Go στον Easy. Είδες μόλις λέω ψέματα ρε φίλε. Με πιάνει κατρακύλα.
3: Μπουφόρ! Να πιάσει και ένα μπουφόρ. Έτσι τα λέμε εμείς τα μπουφόρ στην Ήπειρο. Α, του ήρθε ένα μπουφόρ. Να είναι. Before You Go από το Louis Capaldi.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Πεχτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Η κότα έκανε τη σως, ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αυτή την Κυριακή, 17 Μαΐου, η Αθήνα παίζει δυνατά. Το έκτο Παραολυμπιακό Πανόραμα έρχεται στην πλατεία Μοναστηριακίου και σε καλεί σε μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και συμπερίληψης. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, ζεις από κοντά τη δύναμη του παραολυμπιακού αθλητισμού. Γνωρίζεις σπουδαίους αθλητές και ανακαλύπτεις συναρπαστικά αθλήματα. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Hellenic Energy, χρυσός χορηγός της, μας καλούν όλους να γίνουμε μέρος αυτής της μεγάλης εμπειρίας. Και φυσικά, ο Easy 97,2 είναι εκεί με τον Νίκο Μάντζο στα DEX από τις 10 το πρωί και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη σε live μετάδοση στις 12. Αυτή την Κυριακή, μην το χάσεις, ραντεβού στο Μοναστηράκι.
3: Neon Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω!
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω!
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
7: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

0: τις 5 θα φύγω σιγά σιγά. Πριν φύγω όμως, θέλω να σας πω ότι εντάξει, είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Σκεφτόμαστε όλο και πιο συχνά το καλοκαίρι. Σκεφτόμαστε νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές. Και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να κλείσουμε ακτοπλοϊκά με έκπτωση με το The Ima Rewards Coupons. Έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τη Ferry Scanner για να πας όπου θέλεις και να βγεις και κερδισμένος. Πώς τα βρίσκεις αυτά τα coupons? Πανεύκολα θέλω να σου πω. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα The Ima Rewards Coupons και βρίσκεις και αυτήν αλλά και πολλές ακόμα προσφορές για αγορές, για φαγητό, για καφέ και πολλά πολλά ακόμη. The Ima Rewards Coupons λοιπόν. Αυτά για σήμερα, φεύγω σιγά σιγά γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Για τις 3 ώρες που πέρασαν η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι εδώ στον Easy στις 2 ακριβώς. Σας περιμένω να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί αλλά να

0: Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times, στο πλαίσιο του συνεδρίου. Ακολούθως τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Σε καραντίνα έχουν τεθεί 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο που κατέπλευσε στο λιμάνι του Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με τις γαλλικές υγειονομικές αρχές που επικαλεί τη Le Figaro, το πλοίο έφτασε στη διάρκεια της νύχτας προερχόμενο από το Μπρέστ της Βρετάνης. Ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Πυράκος, ανέφερε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ομάδες επιστημόνων έχουν ανοίξει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του αντισεισμικού πλαισίου στο περιθώριο και της επικαιροποίησης των ευρωπαϊκών κανονισμών. Όπως πρόσθεσε, εξετάζεται ένας νέος χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας για την Ελλάδα, ο οποίος και θα επαναπροσδιορίσει τις μέγιστες σεισμικές επιταχύνσεις και κατ' επέκταση τις απαιτήσεις σχεδιασμού των κατασκευών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία το 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης σύζυγου του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κατά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, σύμφωνα με πληροφορίες, το 30χρονος φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια από μέρους του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μόλις προσγειώθηκε στο Πεκίνο για διήμερες συνομιλίες υψηλού επίπεδου με τον Κινέζιο ηγέτη Σι Τζιπίνγκ. Όπως έγινε γνωστό, ο Σι Τζιπίνγκ θα καλωσορίσει επίσημα τον Τραμπ αύριο Πέμπτη, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών τους θα βρεθούν το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.
13: Easy Sports.
14: Το Βαλένθια Παναθηναϊκός θα κάνει τζάμπολ στις 10 σήμερα το βράδυ.
13: Easy weather.
14: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται σχεδόν έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ενώ οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρες και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 και τοπικά έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά.

πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Καλό απόγευμα να έχουμε. Επιστρέψαμε στο στούντιο του Easy μετά από το υπέροχο χθεσινό live που είχαμε στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Περάσαμε ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, όπως πάντα, στο ραντεβού μας από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2. Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, στα μέσα της εβδομάδας. Και λέω να ξεκινήσω κατευθείαν με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο έρχονται YouTube, έρχεται η Celine Dion, Sonic, τώρα Robbie Williams και Angels.

We are the world, USA for Africa. Πολύ πολύ αγαπημένος στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και καλό απόγευμα Τετάρτης. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και πάμε λίγο στα της Eurovision. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε χθες τον πρώτο ημιτελικό. Η Ελλάδα πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα και το Φέρτο να ξεχωρίζουν στην χθεσινή βραδιά. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας. Πώς σας φάνηκε η χθεσινή εμφάνιση του Ακύλα? Η ελληνική συμμετοχή εμφανίστηκε τέταρτη στη σειρά και κέρδισε τις εντυπώσεις με την σκηνική παρουσία του Φωκά Ευαγγελίου. Τα δυναμικά visuals και το πατίνι που έγινε viral στα social media, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και το ότι είχαμε την ίδια έτσι αισθητική με τη λύρα, όπως ήταν και τότε το 2004 με την Έλενα Παπαρίζου. Μαζί με την Ελλάδα στον τελικό προκρίθηκαν επίσης η Φιλανδία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Έχουμε τώρα τον δεύτερο ημιτελικό και πάμε προς ολοταχώς για τον μεγάλο τελικό. Να δούμε και τι θα γίνει και με την Κύπρο. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στην Κύπρο και συνεχίζω. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Νταβίντα Μιάνο, Σελίν Ντιόν, τώρα Σονίκ και αυτό είναι το Sky.

30 λεπτά μετά από τις 5 είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και δεν γίνεται να ξεχνάτε ότι έχουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, ο οποίος καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη στο Easy Breakfast, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 143,63 ευρώ. Και αν θέλετε να έχετε κι εσείς αυτή την τύχη και να γλιτώσετε και να ξεφορτωθείτε μάλλον έναν από τους λογαριασμούς σας, μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος easy. 972 συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Easy 97,2 και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Περνάω τώρα στην Miley Cyrus και αυτό είναι το Flowers.

0: πολύ πολύ αγαπημένο. Barbara Streisand, αυτό ήταν το Woman in Love στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τι ωραία που περάσαμε χθες στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει αυτό το υπέροχο Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, που είναι γεμάτο με μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Protergia, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Περάσαμε υπέροχα λοιπόν χθες το απόγευμα, και επειδή έχω λάβει αρκετά μηνύματα με κάποιους από εσάς που δεν καταφέρανε να βρεθούν στη χθεσινή live εκπομπή, κρατήστε σημειώσεις. Την επόμενη Τετάρτη από τις 5 μέχρι και τις 7 θα τα ξαναπούμε live στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia, με full διάθεση, full μουσική και πάρα πολύ ενέργεια. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματα.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ, με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper, με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί, τα McDonald's σας περιμένουν.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
13: Μισό.
12: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
13: Μισό.
12: Πάλι μισό.
13: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
12: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
15: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
19: Macwell μακαρόνια.
18: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
21: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
22: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Νίζει 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στο Νίζει. Και τώρα ας πούμε αλήθειες. Γιατί πείτε μου τώρα εσείς, ποιος από εμάς δεν έχει πει έστω και μία φορά πάμε στα Mac. Τα McDonald's έχουν γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητάς μας και γι' αυτό το νέο κατάστημα στο The Mall Athens έχει πινακίδα στα ελληνικά. Τα McDonald's κλείνουν λοιπόν 35 χρόνια στην Ελλάδα και το γιορτάζουν με ένα νέο flagship εστιατόριο στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Οπότε κάντε τη βόλτα σας από εκεί την Παρασκευή 15 Μαΐου, τώρα δηλαδή αυτή την Παρασκευή, για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. McDonald's, νέο κατάστημα flagship στον τρίτο όροφο του The Mall Athens. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται και το ενημερωτικό μας δελτίο. Έρχομαι κι εγώ με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα, Ηλιάνα.
3: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
4: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
2: Γιώργο, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Και συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
4: Να είσαι καλά.
2: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτά τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε
14: μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
13: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο Θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της Χρυσής Εποχής του Κωνσταντίνου Ρήγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
20: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
19: Μα δεν το έχεις κόψει.
20: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
21: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
23: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για 2 ημέρες συνομιλίες υψηλού επίπεδου. Όπως έγινε γνωστό τον πρόεδρο, υποδέχτηκαν επίσης 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες μπλε και λευκές στολές, οι οποίοι και παρέλασαν κατά μήκος του διαδρόμου, κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες. Στο μεταξύ, ο Σι Τζιπίνγκ θα καλωσορίσει επίσημα τον Αμερικανό πρόεδρο αύριο Πέμπτη, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών τους θα βρεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη Βούλη ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης. Ειδικότερα ευχήθηκε ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια του 17χρονου κοριτσιού που χάθηκε τόσο άδικα, ενώ ταυτόχρονα ευχήθηκε δύναμη και γρήγορη ανάρρωση στο άλλο παιδί που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο. Παράλληλα, τόνισε ότι το τραγικό αυτό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμα είδηση, αλλά όπως σημείωσε, απαιτείται ουσιαστική ενασχόληση από όλους, την πολιτεία, τις οικογένειες, το εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία συνολικά. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε, υπενθυμίζεται, σοβαρά όταν έπεσε μαζί με την φίλη της από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και τον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό είδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Περί τους 20 Βρετανούς που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο και πλήγει από την επιδημία του Χαντέου, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο που και βρίσκονταν σε καραντίνα, υπενθυμίζεται, για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας.
25: Easy Sports.
24: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League σήμερα στις 7.30 το απόγευμα, με τους Πειραιώτες να καίγονται για την νίκη.
25: Easy weather.
24: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται σχεδόν έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
25: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματα μας. Τα περνάμε μαζί Τετάρτη, σήμερα 13 Μαΐου, στα μέσα της εβδομάδας. Και πριν λίγο λέγαμε για τον Ακύλα και την εμφάνιση, την χθεσινή του εμφάνιση, και μου έχετε στείλει εδώ πέρα διάφορα μηνύματα. Καταρχάς να στείλω τις καλησπέρες μου στη Δέσποινα, την Άννα, την Μαριλένα, τον Μιχάλη και τον Άγγελο. Πολλοί διαφωνήσατε μαζί μου στο ότι σας άρεσε, δεν σας άρεσε μάλλον η εμφάνιση αυτή με τη λύρα που μας θύμισε την Έλενα Παπαρίζου. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, οι απόψεις διείνστανται, γιατί η λύρα αυτή μας έφερε και στην πρώτη θέση, οπότε δεν ξέρω, μήπως θα το πάμε έτσι, μήπως θα το πάμε ότι μας φέρνει λίγο γούρι αυτή η λύρα. Anyway, πάμε στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε λίγο. Duran Duran, The Weeknd, Dido. Πρώτα, αυτός είναι ο George Michael, ξεκινάμε πολύ ερωτικά, Careless Whisper.

Η Duran Duran Ordinary World στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, απόγευμα Τετάρτης, πολύ ωραίο απόγευμα με έναν πολύ ωραίο ήλιο. Νίκος Μάτζος λοιπόν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9 και περνάω τώρα στον The Weeknd, ο οποίος ανακοίνωσε το τελευταίο μέρος της παγκόσμιας περιοδίας After Hours Till Down Tour. Να θυμίσω και κάπου εδώ ότι ο Δημήτρης ήταν ο τυχερός που κέρδισε τον διαγωνισμό του Easy 97,2 και θα απολαύσει τον The Weeknd στην Λισαβόνα. Ανακοίνωσε λοιπόν νέες συναυλίες στην Ασία. Η περιοδία ξεκινά το Σεπτέμβριο από το Τόκιο και θα περάσει από πολλές πόλεις όπως η Σεούλ, η Μπανγκόκ και το Χονγκ Κονγκ πριν ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ. Μαζί του στις τελευταίες εμφανίσεις θα είναι και ένα έτσι ιαπωνικό hip hop δίδυμο. Παράλληλα, μέρος των εσόδων από τα εισιτήρια, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, θα δοθεί σε δράσεις για την εκπαίδευση παιδιών και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Εντάξει, ένα μπράβο πρέπει να το πούμε τώρα στον The Weeknd και πάμε να τον απολαύσουμε κιόλας. Έρχεται αμέσως τώρα με το Blinding Lights.

Lionel Richie. Say you, say me, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6. Και τώρα θέλω να σας πω για το μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, όπου έρχεται. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου, λοιπόν, το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Για να κερδίσετε τώρα διπλές προσκλήσεις και να βρεθείτε κι εσείς σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, μου στέλνετε Be Well στο Viber του Easy 6981-972-972. Θα είναι και ο Easy 97,2 εκεί για να περάσουμε υπέροχα. Στείλτε μου τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Συνεχίζω τώρα. Η Dido έρχεται αμέσως τώρα, και αυτό είναι το Thank You, σε λίγο και η Ray και ο Mr. Mister με το Broken Wings.

0: Ήταν το Broken Wings στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και θέλω να σας πω τώρα ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, έτσι άνοιξα λίγο την ντουλάπα και συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι μια ανοιξιάτικη ανανέωση. Και αν και εσείς ψάχνετε αυτή την ανανέωση, θα τη βρείτε στα πολυκαταστήματα Άττικα και θα ανακαλύψετε μοναδικές προσφορές έως 20%. Ανακαλύψτε λοιπόν αγαπημένα fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως και τις 17 Μαΐου. Μην το χάσετε. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean μπορείτε να κερδίσετε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Οπότε κάντε τη βόλτα σας από τα Άττικα, ευκαιρία είναι να ανανεωθούμε λιγάκι. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες με επιφυλάσσουν αρκετά.
3: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
2: Eurovision 2027.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε
14: μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.

0: Ain't it funny? Ήταν η Jennifer Lopez στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, 5 λεπτά πριν από τις 7 μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τις καλησπέρες σας, τα μηνύματά σας και όλα αυτά τα ωραία, μην ξεχνάτε ότι τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, και μας ακολουθείτε και στα social media παπάκι easy972.gr αλλά και nikos.matzos. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο, να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojack. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Γεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μακής.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά αμέτρητα. Allwin, winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς.
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
19: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
21: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
22: Μήπως λεφτά.
21: Τα λες και λεφτά.
22: Από πού ακούστηκε αυτό?
21: Τι σου λέω τόση ώρα?
0: από την τσέπη μου.
2: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
22: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
23: Αυτή την Παρασκευή 15 Μαΐου σας περιμένουμε όλους στο νέο κατάστημα McDonald's στο The Mall Athens. Πολλή μουσική, happenings, εκπλήξεις και πολλά άλλα σας περιμένουν. Φέρτε την καλή σας διάθεση και ελάτε να γνωρίσετε το νέο κατάστημα από κοντά. Παρασκευή 15 Μαΐου στο The Mall Athens από τις 10 το πρωί τα McDonald's σας περιμένουν.
24: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
25: Easy News.
26: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την περασμένη εβδομάδα, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την ένταξη στην πόλη οδικού συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση από δημότες και επισκέπτες εντός των ορίων της πόλης και δεν πέρασαν λίγες ημέρες για να ανακοινώσει σήμερα την απόσυρσή τους λόγω κρουσμάτων, βανδαλισμού αλλά και κλοπής ποδηλάτων, τα οποία πάντως βρέθηκαν στη συνέχεια. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, η απόσυρση έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι η ανάδοχος εταιρεία να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες ώστε με την επανακυκλοφορία τους να αποφευθούν τέτοια φαινόμενα. Την άρση της ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Πιο συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία πήραν μέρος 194 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 97, κατά ψήφισαν 79 βουλευτές και 18 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής κλήθηκε να αποφασίσει έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του βουλευτή άλλου κόμματος για εξύβριση δημόσια και κατ' εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση. Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε, πρότεινε εκ νέου εισαγγελία σε βάρος του πρώην Προέδρου της Γαλλίας Νικόλα Σαρκοζή για την υπόθεση της φερόμενης λιβικής χρηματοδότησης της καμπάνιας το 2007. Υπογραμμίζεται ότι η πρόταση της εισαγγελίας είναι η ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό. Σε μια εποχή όπου η τουριστική ζήτηση εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα, η Αττική ξεχωρίζει όχι ως απλός σταθμός μαζικής διέλευσης, αλλά ως πολιτιστικός προορισμός. Όπως προέκυψε μάλιστα, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της πόλης προσκαλούν σε μια ήρεμη εξερεύνηση γιατί η Αττική δεν είναι για βιαστικούς τουρίστες. Όπως επισημαίνεται, η Αττική υπενθυμίζει πως ο πολιτισμός είναι η αληθινή πολυτέλεια, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό, ο βαθμός ικανοποίησης αγγίζει το 9,2 στα 10 στις πολιτιστικές εμπειρίες.
25: Sports.
26: Βαλένθια και Παναθηναϊκός συγκρούονται στη Ρόιγκ Αρένα στο πέμπτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της EuroLeague.
25: Easy weather.
26: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρια, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 και τοπικά έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
25: 45.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που στείλετε τα μηνύματά σας. Φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Στα μέσα της εβδομάδας έχουμε την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζεται. Μας βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός φυσικά, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο απόγευμα σήμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο θα απολαύσουμε Maroon 5, George Harrison, Teddy Swims. Πρώτα θα απολαύσουμε τους 10 Sharp και αυτό είναι το You.

Ήταν το Moonlight Shadow, Mike Oldfield και Maggie Riley στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σας πάω τώρα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί έχει δυσκολέψει το πράγμα, το έχουν πάει σε next level. Οι αστυνομικοί λοιπόν στη Νέα Υόρκη βρήκαν έναν αρκετά έξυπνο τρόπο για να πιάσουν παραβάτες οδηγούς. Τι έκαναν? Ντύθηκαν οικοδόμοι. Με πορτοκαλί γυλαίκα λοιπόν και κράνη έστησαν ελέγχους σε δρόμους με έργα, οπότε ήταν όλο το σκηνικό απίστευτο και μέσα σε μόλις 4 ημέρες έκοψαν σχεδόν 1000 κλήσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού και παραβίαση του νόμου Move Over. Η επιχείρηση, να σας πω, είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που οι παραβάσεις που καταγράφηκαν ήταν αυξημένες κατά 35% σε σχέση με πέρσι. Βέβαια, η ερώτησή μου είναι, επιτρέπεται αυτό να συμβαίνει? Επιτρέπεται δηλαδή, μπορεί να σε σταματήσει ένας αστυνομικός ντυμένος σαν οικοδόμος? Δεν ξέρω, αυτή είναι η απορία μου, αλλά για να το κάνω στην Αμερική, μάλλον θα γίνεται, μάλλον θα ισχύει. Πάμε να συνεχίσουμε με τον James Arthur, έρχεται με το Impossible, σε λίγο και ο Teddy Swims με το Bad Dreams, εδώ στον Easy 97,2.

George Harrison, Got My Mind Set On You στον Easy 97,2. Μας φτιάχνει τη διάθεση με 30 λεπτά μετά από τις 7, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2, και έχετε κι εσείς την ευκαιρία να γλιτώσετε έναν από τους λογαριασμούς σας. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2 συνεχίζει καθημερινά να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Είναι το Pay Your Bills και έχει φτάσει τις 29.200 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά που είναι το όριο, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 143,63 ευρώ. Μην το σκέφτεστε, μπείτε στο soundist.gr καθετος easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και πάει. Αυτό ήταν. Η Μαρία και ο Στάθης και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Πάμε να συνεχίσουμε να ανεβάσουμε την διάθεσή μας. Room 5 έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το This Love.

0: David Asher, Black Black Heart στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός τις τελευταίες εβδομάδες, νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ ψάχνουμε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, και εγώ σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day, ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Να σας πω ότι στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η Διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε το καλοκαίρι με αυτές τις πολύ όμορφες νύχτες. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και κλείστε το δικό σας εισιτήριο από 8 ευρώ στο more.com για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλεδιού της πόλης. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο Alphaville στο Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά
2: σας. Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
4: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάνε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pager Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

βρήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
8: Τρεις εργενίδες.
6: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
2: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: LP και Lost on You. Ακόμα ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 5 λεπτά πριν από τις 8 μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι απόψε στις 10.30 έρχονται τα παιχνίδια εκδίκησης στον Αντένα και όπως μαθαίνω είναι ένα ακόμα καθηλωτικό επεισόδιο. Το σκηνικό αλλάζει απότομα και οι ισορροπίες ανατρέπονται καθώς μια απρόσμενη μεταστροφή στη στάση των προσώπων δημιουργεί σύγχυση και αλλάζει όλα τα δεδομένα. Δεν το συζητώ, δεν το χάνετε απόψε στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης στον Αντένα. Σύντομη διακοπή από εδώ και έρχομαι με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
20: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: sportsfm.gr.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Επιμένει στη γαλάζια πατρίδα η Τουρκία με νομοσχέδιο που προωθεί για κατοχύρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, διαμηνεί από τη μεριά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο μεταξύ, νομικό περίβλημα επιχειρεί να δώσει στις διεκδικήσεις της για την γαλάζια πατρίδα η Άγκυρα, με το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης να προωθεί νομοσχέδιο για την κατοχύρωσή του σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο και Αιγαίο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για την κατανάλωση ή αποταμίευση μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ, πέτυχε η Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση στο 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οργανισμός. Εν μέσω πολιτικής θύελλας στη Βρετανία, ο βασιλιάς Κάρολος Γάμα εκφώνησε τον αποκαλούμενο λόγο του θρόνου για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου εκ μέρους της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ. Φέτος η εθιμοτυπική τελετή αποκτά τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον με παραιτήσεις και φωνές αμφισβήτησης της ηγεσίας των εργατικών μετά τη βαριά ήττα στις τοπικές εκλογές. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται την Κίνα για μια συνάντηση κορυφής με τον Σι Τζινπινγκ. Τον Αμερικανό, μάλιστα, πρόεδρο συνοδεύουν οι επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινέζικης αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής. Ο πόλεμος, μάλιστα, στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε μία ακόμα επίδειξη δύναμη σε αγώνα της Greek Basketball League. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα διέλυσε τον κολοσσό Ρόδους ΟΣΕΦ με 117-76 και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για την προημιτελική φάση των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος.
5: Easy Weather.
1: Για αύριο, καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να αυξηθούν πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Καλησπέρα και καλό βράδυ Τετάρτης να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Τελευταία μας ώρα για σήμερα μέχρι και τις 9. Σας κρατάω καθημερινά παρέα. Είναι Τετάρτη μάλλον σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, 13 Μαΐου. Να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες και χαιρετίσματα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Ξέρετε, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο λοιπόν θα απολαύσουμε αγαπημένο Ed Sheeran, τον Chris Isaac με το Wicked Game που αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Η Sia επίσης θα έρθει στην παρέα μας. Πρώτα ξεκινάμε με τους Roxette και αυτό είναι το Listen to Your Heart.

Chris Isaac, Wicked Game. Εδώ, στον Easy 97,2 και να σας πω κιόλας ότι σε ένα μήνα ακριβώς έρχεται στην Αθήνα αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης. Και περνάω τώρα και σε ένα άλλο θέμα, γιατί διαβάζω, βασικά δημοσιεύτηκαν οι ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τα Grammy 2027. Στις 16 Νοεμβρίου λοιπόν θα γίνει η ανακοίνωση των υποψηφιότητων, ενώ η 61η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου στην crypto.com αρίνα του Los Angeles. Η φετινή διοργάνωση επίσης σηματοδοτεί και μια πολύ μεγάλη αλλαγή.

0: για τα βραβεία, αφού μετά από περισσότερα από 50 χρόνια στο CBS, τα Grammy περνούν πλέον στο ABC στο πλαίσιο μιας νέας συνεργασίας με την Recording Academy. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν άλμπουμ που κυκλοφόρησαν από 31 Αυγούστου 2025 έως 28 Αυγούστου 2026 και οι ψηφοφορίες θα γίνουν σε δύο φάσεις. Ο πρώτος γύρος είναι από τις 12 μέχρι και τις 22 Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερος και τελικός γύρος θα γίνει από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου. Alex Warren είναι αυτός που έρχεται με το Ordinary.
1: Shake the holy waters watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, I take one look at you, you're taking me.

30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και περνάω λίγο στα αθλητικά νέα της ημέρας. Κυρίως για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε, καθώς ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε το πιο κρίσιμο παιχνίδι της ευρωπαϊκής του χρονιάς απέναντι στην Βαλένθια, ψάχνοντας μια μεγάλη νίκη που θα τον στείλει στο Final Four της Αθήνας. Η σειρά βρίσκεται στο 2-2 και ο Παναθηναϊκός καλείται σήμερα να πάρει μια δύσκολη νίκη μέσα στην Ισπανία, σε ένα μάτσο που η πίεση θα είναι πολύ μεγάλη. Ο Εργκίν Ταμάν δεν θα έχει για ακόμη μια φορά στην διάθεσή του τον Κώστας Λούκα, ενώ πολλά θα κρυθούν από το πώς θα παίξει ο Ναν, ο Γκραντ και ο Χέις Ντέβις. Επίσης, στο πλευρό της ομάδας βρίσκονται και αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που ταξίδεψαν στην Βαλένθια με στόχο να ζήσουν μία ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Παναθηναϊκό και πάω να συνεχίσω τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Justin Timberlake, ο Ed Sheeran. Πρώτα, Dan Wilson, και αυτό είναι το Breathless.

0: Πολύ ανεβαστικός Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Εδώ, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και εγώ μπορώ να σας ανεβάσω κι άλλο τη διάθεση με τον μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills της πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 143,63 ευρώ. Και έτσι, κάπως έτσι μάλλον, φτάσαμε τις 29.200 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Μη χάνετε χρόνο, μπείτε στο soundist.gr, το Easy 972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundist.gr / Easy 972.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Λιούις Καπάλντι πρώτα με το Before You Go στον Easy. Είδες μόλις λέω ψέματα, ρε φίλε. Με πιάνει κατρακύλα.
3: Μπουφόρ. Να πιάσει και ένα μπουφόρ. Έτσι τα λέμε εμείς τα μπουφόρ στην Ήπειρο. Α, του ήρθε ένα μπουφόρ. Να είναι. Before You Go από το Λιούις Καπάλντι.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστη.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Το βάλε! Το βάλε!
12: Το αποκάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
14: Τρελάνε μας!
15: Τρίποντο! Τρίποντο!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
19: Ε,
18: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: με τον Neck και το Instabile. Φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα. Εννοείται ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα εδώ στον Easy 97,2. Όμως δεν θέλω να ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάνθη Χριστοφορίδη που σας κάνουν παρέα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Το πρωί στις 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2, και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό βράδυ σε όλους. Bye.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Θεσσαλονίκη. Το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει την κωμωδία της Πέννης Φυλακτάκη, Group Therapy. Έως 24 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πίσω στην Αθήνα και στις 12 Μαΐου η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ φωτίζει δύο από τα σημαντικότερα έργα του Μπετόβεν στο θέατρο Ολύμπια. Από 13 Μαΐου χορεύουμε ξανά στο ρυθμό της χρυσής εποχής του Κωνσταντίνου Ρίγου που αναβιώνει στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και η ενέργεια κορυφώνεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Novoflot από το Βερολίνο προσγειώνονται με το The Fifth Season Fat Tuesday στις 16 και 17 Μαΐου. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
1: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη που αναδεικνύει για την αύξηση των αυτοκτονιών στους εφήβους το 2026. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, υπενθυμίζεται η 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας. Την ανάγκη φορείς Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο και θα συμβάλλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, σε σύσκεψη που συγκάλεσε με τη συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου με αφορμή και το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη τηλεφωνικών απατών, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Όπως έγινε γνωστό, οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια εποχή όπου η τουριστική ζήτηση εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα, η Αττική ξεχωρίζει όχι ως απλός σταθμός μαζικής διέλευσης, αλλά ως πολιτιστικός προορισμός. Όπως προέκυψε, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της πόλης προσκαλούν σε μια ήρεμη εξερεύνηση, γιατί η Αττική δεν είναι για βιαστικούς τουρίστες. Όπως επισημαίνεται, η Αττική υπενθυμίζει πως ο πολιτισμός είναι η αληθινή πολυτέλεια, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό, ο βαθμός ικανοποίησης αγγίζει το 9,2 στα 10 στις πολιτιστικές εμπειρίες.
1: Sports.
5: Ο Λιβαδιακός έκανε απίθανη ανατροπή κόντρα στον Όφη, κερδίζοντας 3-2 από το 0-2 και είναι πολύ κοντά στην εξασφάλιση της τιμητικής πέμπτης θέσης στη Super League.
1: weather.
5: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν έθριος, με λίγες σαραίες νεφώσεις, οι οποίες και ενδέχεται να αυξηθούν πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα, ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες, με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Αν υπό τη θλίψη σκόρπισε το άλμα στο κενό των 2-17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη που αναδεικνύει και την αύξηση των αυτοκτονιών στους εφήβους το 2026. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μια 17χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της προηγούμενης μέρας. Στο μεταξύ, ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Την ανάγκη φορείς Θεσσαλονίκης να δημιουργήσουν από κοινού ουσιαστικό εφαρμόσιμο και συντεταγμένο σχέδιο, το οποίο θα συμβάλλει και στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, επεσήμανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Μερελής, στη σύσκεψη που συγκάλεσε με την συμμετοχή φορέων του τουριστικού κλάδου, με αφορμή το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη τηλεφωνικών απατών, ύστερα από την πολυμηνή έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων ηγουμενίτσας. Πιο συγκεκριμένοι, 4 συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η ηλία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Σε μια εποχή που η τουριστική ζήτηση εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα, η Αττική ξεχωρίζει όχι ως απλός σταθμός μαζικής διέλευσης, αλλά ως πολιτιστικός προορισμός. Όπως προέκυψε, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της πόλης προσκαλούν σε μια ήρεμη εξερεύνηση, γιατί η Αττική δεν έχει αβιαστικούς τουρίστες. Όπως επισημαίνεται, άλλωστε, η Αττική υπενθυμίζει πως ο πολιτισμός είναι η αληθινή πολυτέλεια, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό, ο βαθμός ικανοποίησης αγγίζει το 9,2 στα 10 στις πολιτιστικές εμπειρίες.
5: Sports.
6: Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει μείνει εκτός δράσης από τις 21 Φεβρουαρίου μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στον εσωπλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Sporting Λισαβόνας.
5: Easy weather.
6: Για αύριο, καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες και ενδέχεται να αυξηθούν πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Louis Capaldi πρώτα με το Before You Go στον Easy. Είδες μόλις λέω ψέματα ρε φίλε. Με πιάνει κατρακύλα.
2: Μπουφόρ, να πιάσει και ένα μπουφόρ. Έτσι τα λέμε εμείς τα μπουφόρ στην Ήπειρο. Α, του ήρθε ένα μπουφόρ. Να είναι Before You Go από το Louis Capaldi.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
1: Καλημέρα, Ηλιάνα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, σας ακούω κάθε μέρα και ανυπομονώ και περιμένω κάθε φορά να με πάρετε τηλέφωνο.
3: Να τα που τα καταφέραμε, Ηλιάνα μου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 100 ευρώ και 55 λεπτά δικά σου.
1: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Και συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ακούω κάθε μέρα.
3: Να είσαι καλά.
1: Και των 25 ευρώ και 31 λεπτό τα οποία αφαιρούνται ουσιαστικά από τον προϋπολογισμό.
0: Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ryanair Fraport Greece για την αποχώρηση της πρώτης από το αεροδρόμιο Μακεδονία με εκατέρωθεν ανακοινώσεις και αλληλοκατηγορίες. Ειδικότερα σε νέα ανακοίνωση προχώρησε σήμερα η Ryanair, μέσα από την οποία κατηγορεί αποκλειστικά και μόνο για την αποχώρησή της τη Fraport, καθώς όπως υποστηρίζει, προχώρησε σε αύξηση των τελών τα τελευταία 5 χρόνια κατά 66%, ενώ αντί να μετακυλήσει τη μείωση του τέλους ανάπτυξης που έφερε η κυβέρνηση ύψους 75%, καρπόθηκε αυτή τη μείωση για να γεμίσει όπως αναφέρει χαρακτηριστικά τις τσέπες της. Ολοκληρώνει τη μεγαλύτερη ανανέωση στόλου λεωφορείων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, καθώς το επόμενο διάστημα τίθενται σε λειτουργία και τα τελευταία νέα οχήματα που βρίσκονται στη φάση των δοκιμαστικών δρομολογίων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Την άρση της ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Πιο συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία πήραν μέρος 194 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 97, κατά ψήφισαν 79 και 18 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής κλήθηκε να αποφασίσει έπειτα από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του πολιτευτή της άλλου κόμματος για εξύβριση δημόσια και κατά εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Μπασαραγτζή, επέκρινε το Κουβέιτ για την παράνομη επίθεση σε Ιρανικό σκάφος και την σύλληψη 4 Ιρανών στον Περσικό κόλπο, υπογραμμίζοντας πως η Τεχεράνη απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή τους και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαντήσει.
0: Easy Sports.
5: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για το Λοράν Γκαρός, αλλά δήλωσε ήδη συμμετοχή και για το Bonmont Tennis Masters στην Ελβετία, από όπου και θα ξεκινήσει τις προσπάθειές του στο γρασίδι.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες και ενδέχεται να αυξηθούν πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η μέγιστη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα περισσότερα προβλήματα ουσιαστικά όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες μάνα με επιφυλάσσουν αρκετά.
2: Η επόμενη μας υποψηφιότητα στο Eurovision.
1: Eurovision 2027.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικά στο ραντεβού μας, το καθημερινό και καθιερωμένο dance στην ώρα μας, εδώ στον Easy φυσικά 97,2, όπου παρακολουθούμε καθημερινά, ξέρετε, όλα τα θέματα της επικαιρότητας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως τα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, να υπενθυμίσω, 5η 14 Μαΐου, η προπαρασκευή, όπως λέμε πάντα, είναι μια αγαπημένη μέρα, γιατί έχουμε και κάτι να περιμένουμε, όπως αναφέρουμε συνεχώς. Έχουμε να περιμένουμε και την Παρασκευή, έχουμε να αναμένουμε και το Σαββατοκύριακο. Οπότε προφανώς την αγαπάμε και λίγο περισσότερο σαν μέρα της εβδομάδας. Εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας. Θα παρακολουθήσουμε τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως επίσης και αναλυτική πρόγνωση καιρού για την Αττική, για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, με την τελευταία μας ενότητα και με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος, για να αλλάξουμε και κλίμα, να αλλάξουμε και διάθεση. Εμείς όπως πάντα την πρώτη ενότητα την ξεκινάμε με τα πολιτικά μας θέματα, να δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν στο πολιτικό σκηνικό, και ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να δούμε και τι ανέφερε σχετικά με τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, ένα θέμα βεβαίως που μας απασχολεί δεόντως όλο αυτό το διάστημα και τα τελευταία χρόνια, μη σας πω. Οι τιμές καταρχάς, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ben Hall, τον Financial Times. Όπως και ανέφερε, κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι η νότιο-ανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη, και υπάρχουν και λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, τους οποίους και αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, διαβεβαίωσε, και αναμένω και ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο να γίνει και φθηνότερο, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακόμα τόνισε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα, είπε, που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε φυσικά, και έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Στην τρίτη κατά σειρά ενότητα, να το αναφέρω αυτό εδώ και να το υπογραμμίσω, θα δούμε πολλά περισσότερα σημεία των τοποθετήσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα αυτό. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα. Την άρση ασυλίας του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, αποφάσισε να σας ενημερώσει η Ολομέλεια της Βουλής. Στην ψηφοφορία, μάλιστα, πήραν μέρος 194 βουλευτές. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 97 βουλευτές, κατά ψήφισαν 79 και 18 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Να θυμίσω ότι η Ολομέλεια της Βουλής κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρσης ασυλίας, όπου έπειτα μάλιστα από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του πολιτευτή της άλλου κόμματος για εξύβριση, δημόσια και κατ' εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση. Να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Στο σημείο αυτό, επιμένει στη γαλάζια πατρίδα να υπογραμμίσει η Τουρκία με νομοσχέδιο που προωθεί για κατοχήρωση θαλάσσιων δικαιοδοσιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, διαμηνύει από την πλευρά του κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νομικό στο μεταξύ περίβλημα επιχειρεί να δώσει στις διεκδικήσεις της για τη γαλάζια πατρίδα η Άγκυρα, με το κυβερνών κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης να προωθεί και νομοσχέδιο για την κατοχήρωσή τους σε Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειο αλλά και Αιγαίο. Να προχωρήσουμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, όπου με αιχμή τα νέα επεισόδια στο ΑΠΙΘΙΤΑ που παρακολουθήσαμε και την χθεσινή μέρα αναλυτικά στην ενότητα της εσωτερικής επικαιρότητας και είδαμε και όλες τις εξελίξεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανήλθε στο θέμα αυτό, υπερασπίστηκε τη γραμμή της κυβέρνησης στα ζητήματα ασφάλειας στα πανεπιστήμια, κάνοντας λόγο για κατάργηση του ασύλου ανομίας, ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και επιτάχυνση μέτρων πρόληψης όπως κάμερες και τουρνικέ. Παράλληλα, μιλώντας και στην συνέντευξή του, άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, τόσο για τη στάση του στη συνταγματική αναθεώρηση όσο και για την υπόθεση του πόθεν έσχες, ενώ υπερασπίστηκε συνολικά την κυβερνητική πολιτική σε ασφάλεια, εξωτερική πολιτική αλλά και άμυνα. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα
σενάρια προώρων εκλογών, επέμεινε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από τα αποτελέσματά της έως το 2027 και έστειλε και μήνυμα ότι η εφαρμογή του νόμου και η ασφάλεια πρέπει να μπαίνουν πάνω από τις ιδεολειψίες. Θα παραμείνουμε στο κυβερνητικό εκπρόσωπο και θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα με το οποίο και καταπιάστηκε και έκανε και τις τοποθετήσεις του. Αφορά το βίντεο με τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη που έπεσαν από την ταράτσα. Η μία 17χρονη κατέληξε, να υπενθυμίσω, και η άλλη 17χρονη έχει διακομιστεί στο ΚΑΤ και βρίσκεται ακόμα σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Να κάνω και μία υπενθύμηση. Την άμεση τώρα απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες σε απορισμένα μέσα ενημέρωσης μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας, ζήτησε με ανακοίνωσή του εχθές ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας και λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο. Ανέφερε ότι η αναπαραγωγή του συγκεκριμένου βίντεο συνιστά απόλυτη έλλειψη σεβασμού προς οικογένειες των κοριτσιών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει άμεσα η μετάδοσή του. Παράλληλα, σημείωσε πως θεωρεί αυτονόητο ότι τόσο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όσο και η δικαιοσύνη θα πράξουν τα δέοντα σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση. Σε επόμενη είδηση, έχουμε την δικογραφία που σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κύβερνου Εγκλήματος σε βάρος δύο αδελφών από την Κρήτη, ενός 23χρονου και μίας 28χρονης, για υπόθεση διαδικτυακών απειλών και εξύβρισης σε βάρος πολιτικού προσώπου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Συγκεκριμένα τώρα, όπως έγινε γνωστό και σύμφωνα με πηγές που έχουμε από την Ελλάς, η διεύρυνση της υπόθεσης ξεκίνα έπειτα από καταγγελία του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, σύμφωνα με την οποία το Σεπτέμβριο του 2025 έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο. Το προανακριτικό τώρα υλικό που συγκεντρώθηκε τέτοιε υπόψη της αρμόδιης εισαγγελικής αρχής, η οποία και παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέλιξης. Γι' αυτό το θέμα θα έχουμε και επιμέρους εξέλιξεις τις επόμενες μέρες. Και πάμε να περάσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι ανέφερε για το Pretendor. Για την υπόθεση με φόντο τη σκανδαλώδη αρχαιοθέτηση υπόθεση των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε χθες αίτημα προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βούλης, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν και εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλας και ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, επισημαίνει πως ο κ. Τζαβέλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 συγκεκριμένων στόχων του Pretendor, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ή Pretendor, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεχίζουμε στον κύριο Κουτσούμπα. Προς τους απεργούς ΑΔΕΔΗ, είχαμε 24-ωρη απεργία εχθές Τετάρτη 13 Μαΐου από την ΑΔΕΔΗ και τους δημόσιους υπαλλήλους. Την απεργία λοιπόν και συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ έδωσε το παρόν ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, και δήλωσε τα εξής, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που απέργησαν εχθές έχουν δίκαιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού που ήταν και ένα από τα βασικά αιτήματα της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΗ, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις. Έχουν δίκιο, είπε ο κ. Κουτσούμπας, να βάζουν στο στόχαστρο τις αντιδραστικές συνταγματικές αλλαγές που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του σε βάρος των δικαιωμάτων τους, σε βάρος όλου του λαού, με την άρση της μονιμότητας, τον κόφτη στις κοινωνικές δαπάνες, στο όνομα των δημοσιονομικών αντοχών, την αναθεώρηση του άρθρου 16 και πολλά ακόμα. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο οποίος και έδωσε το παρόν στην χθεσινή απεργία 24ωρη της ΑΔΕΔΗ. Είχαμε και μία κόντρα της κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, να δούμε αναλυτικά. Τώρα, εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κ. Μαρινάκης μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης καθορίζει ο κ. Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, μπροστά στην πολιτική αποδρομή της, σύρεται στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε επίσημη ανακοίνωσή του για τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αναφέρει ειδικότερα ότι εχθές προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του
δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, είπε, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για την λαϊλασία του δημόσιου χρήματος, πρόσθεσε. Νωρίτερα τώρα, με αιχμηρό τρόπο, να μεταφέρω και την εικόνα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη δήλωση του Νικού Ανδρουλάκη, ότι ο λογιστής του εκπαραδρομής, δεν δήλωσε τις καταθέσεις του στο εξωτερικό, στο ποθενέσχες. Αυτό ανέφερε από τη μεριά του κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα πανεπιστήμια, την ελεγχόμενη είσοδο, όπως αναφέρει και ο κύριος Παπαϊωάννου. Για τα card readers, αλλά και το τι είπε για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στο Απιθύτα, θα τα δούμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν μας φτάνει και ο χρόνος. Βλέπω, με βάση τον νόμο, τα πανεπιστήμια θα αποκτήσουν κάμερες με συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που θα μπουν σε συγκεκριμένα σημεία στα πανεπιστήμια, καθώς επίσης και ελεγχόμενη είσοδο με ειδικούς card readers, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου σε σημερινή συνέντευξή του. Ως πολιτεία σε συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές, ήδη εφαρμόζεται ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε τέλος του Ιουλίου, και έχουν ασκηθεί και ήδη και πειθαρχικές και ποινικές διώξεις σε φοιτητές οι οποίοι έχουν προκαλέσει τέτοιου είδους προβλήματα. Σημείωσε χαρακτηριστικά στη συνέχεια ο Υφυπουργός Παιδείας. Δεν προλάβαμε να δούμε αναλυτικά το θέμα. Σας έκανα τον πρόλογο. Είπε πολλά ακόμα τα οποία έχουν τη δική τους βαρύτητα όσον αφορά και όλα αυτά τα θέματα και τα επεισόδια που παρακολουθούμε ανά καιρούς μέσα στα πανεπιστήμια. Κλείνουμε ωστόσο στο μεταξύ, ωστόσο, τη σημερινή μας πρώτη ενότητα, όπου είδαμε πολιτικές ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές που ξετυλίχθηκαν τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2, γιατί έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα η αμέσως επόμενη και δεύτερη ενότητα, με την εσωτερική επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη.

Και συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, όπως και σας προλόγησα λίγα δευτερόλεπτα πριν. Παρακολουθήσαμε μάλιστα και την πρώτη μας ενότητα. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Να καλωσορίσω στο σημείο αυτό και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και πάμε να περάσουμε ευθύς αμέσως σε αμέσως επόμενη και δεύτερη ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα. Την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, ανίποτη θλίψη έχει σκορπίσει το άλμα στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, που αναδεικνύει και την αύξηση των αυτοκτονιών γενικότερα στους εφήβους για το έτος 2026. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, να υπενθυμίσω, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ η μία 17χρονη μαθήτρια, η οποία και τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε μαζί με την φίλη της, η οποία και κατέληξε από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη το μεσημέρι της προπροηγούμενης ημέρας. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, όπως καταλαβαίνετε, καθώς από την πτώση των δύο ανηλίκων κοριτσιών, η μία υπέκυψε στα τραύματά της, όπως σας προανέφερα, παρά τις περάνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι ειδικοί στο μεταξύ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το άγχος, τον πρέπει και τους αυτοτραυματισμούς. Τι είναι αυτό που δυσκολεύει τόσο τους εφήβους για να εκφράσουν την ψυχική τους δυσφορία και να αναζητήσουν και βοήθεια εγκαίρως? Η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, επανέφερε οδυνηρά ερωτήματα προς την ελληνική κοινωνία. Είδαμε και στο πρώτο μας θέμα και μία τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την αναστολή ενός βίντεο, το οποίο έκανε το γύρο του διαδικτύου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως, η σημερινή τώρα έφηβη είναι παιδιά της πανδημίας που βίωσαν και την αβεβαιότητα για το μέλλον και μεγάλωσαν και σε μια οθόνη που εξαπατά και ζουν με το άγχος των συγκρίσεων. Αυτό αναφέρει η Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, ψυχολόγος και επιστημονική συνεργάτηδα του Αιγινήτιου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο του Κέντρου για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στις ηλικίες των 15 μέχρι και 19 ετών. Έχει δοθεί και στη δημοσιότητα αναλυτικά και ένας πίνακας από το 2022 έως και το 2026, που πραγματικά η αύξηση είναι εντυπωσιακή και βεβαίως διεγείρει ακόμα περισσότερα ερωτήματα για το πώς ένας έφηβος καταλήγει να βάλει τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με την ψυχολόγο, άλλη ψυχολόγο, Παλίβια Γεράκη, ανησυχητικά σημάδια μπορεί να είναι και η απόσυρση, διαταραχή σε βιολογικές λειτουργίες, την όρεξη στον ύπνο. Παρατηρεί δε ότι κανένα παιδί δεν θα αισθανθεί δυνατό με τους επένους και τις 35 δραστηριότητες. Θα αισθάνεται δυνατό αν μέσα στο σπίτι νιώθει αυτόνομο και αναλαμβάνει το ρόλο του. Αυτά μεταξύ άλλων, όσον αφορά κάποιες τοποθετήσεις από κάποιους ειδικούς σχετικά με το θέμα. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε στην Κάτω τη Θωρέα. Με στρατιωτική πειθαρχία, βαρύ οπλισμό και απόλυτο σχεδιασμό, πριν από κάθε επίθεση δρούσαν τα

Τρόια Ελένης. Ο ένας έσπασε την τζαμαρία και με τη χρήση τροχού επιχειρεί να ανοίξει το μηχάνημα. Αναφέρουν οι πηγές, αυτόματης ανάληψης, 26χρονη, εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου. Όπως ενημερώνουν οι πηγές της αστυνομίας, με μακρύ κανό όπλο. Αναφορικά τώρα με το στρατηγείο. Το στρατηγείο, να θυμίσω ότι ήταν στα Άνω Πατήσια, από εκεί συντονίζαν όλες τις κινήσεις και τα χτυπήματά τους, ενώ συγκεντρώνονταν με τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία και έφτασαν σε αυτό το κτίριο πεζή προκειμένου να μην κινούν τις υποψίες. Τα εργαστήρια τώρα της Ελλάς αναμένονται απαντήσεις από τη σύγκριση DNA και αποτυπωμάτων που βρέθηκαν στα πιστήρια με αταυτοποίητα αλλά και ορφανά γενετικά αποτυπώματα από ανεξιχνίαστες ποινικές και τρομοκρατικές ενέργειες. Ένα μίνι χρονικό, όπως σας ανέφερα, σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δρούσε με ληστείες σε τράπεζες και αφορά και το περιστατικό που είδαμε στην Κάτω τη Θωραία και έχουμε απασχοληθεί και στα υπόλοιπα μαγκαζίνο μας, τα προηγούμενα μαγκαζίνο μας, με όλες στις εξελίξεις. Να συνεχίσουμε σε επόμενο θέμα. Τώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ryanair Fraport Greece για την αποχώρηση της πρώτης από το αεροδρόμιο Μακεδονία, με κατέρωθαν ανακοινώσεις και αλληλοκατηγορίες. Σε νέα μάλιστα ανακοίνωση που προχώρησε εχθές η Ryanair, μέσα από την οποία κατηγορεί αποκλειστικά και μόνο την αποχώρησή της Fraport, καθώς όπως υποστηρίζει προχώρησε και σε αύξηση των τελών τα τελευταία 5 χρόνια κατά 66%, ενώ αντί να μετακυλήσει την μείωση του τέλους ανάπτυξης που έφερε η κυβέρνηση ύψους 75%, καρπόθηκε αυτή την μείωση για να γεμίσει, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τις τσέπες της. Παράλληλα, κάνει έκκληση προς την κυβέρνηση η Αιτζία να σπάσει το μονοπόλιο της Fraport, ώστε να δημιουργηθούν και συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά αεροπορίας. Ενώ άνθρωποι της αγοράς σχολιάζουν ότι τις τελευταίες ημέρες ένα σκληρό πάκερ μεταξύ δύο εταιριών είναι σε εξέλιξη, από το οποίο τώρα ο μοναδικός χαμένος είναι η ελληνική αγορά και ο απλός πολίτης. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και ένα θέμα που αφορά κατά κύριο λόγο τη Νέα Σμύρνη, γιατί έχουμε κάποιες νέες εξελίξεις. Να θυμίσω τώρα, την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την ένταξη στην πόλη οδικού συστήματος ηλεκτρικών ποδηλάτων για δωρεάν χρήση από δημότες και επισκέπτες εντός πάντα των ορίων της πόλης. Και δεν πέρασαν λίγες ημέρες για να ανακοινώσει μόλις εχθές την απόσυρσή τους λόγω κρουσμάτων, βανδαλισμού αλλά και κλοπής ποδηλάτων, τα οποία πάντως βρέθηκαν στη συνέχεια. Όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή, η απόσυρση έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι η ανάδοχος εταιρεία να προβεί σε απαραίτητες ενέργειες, ώστε με την επανακυκλοφορία τους να αποφευθούν και τέτοια φαινόμενα. Να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Πιερκάκη. Το είχα από πριν το θέμα, για να το δούμε αναλυτικά. Αφορά την τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη λοιπόν αναφορά ξεκίνησε την τοποθέτησή του στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερκάκης, αναφερόμενος και στην τραγωδία που παρακολουθούμε με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του, εξέφρασε ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένεια του 17χρονου κοριτσιού που χάθηκε τόσο άδικα, αλλά και ευχήθηκε δύναμη και γρήγορη ανάρρωση στο άλλο παιδί που νοσηλεύεται βαθιά τραυματισμένο. Παράλληλα, τόνισε ότι το τραγικό αυτό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμα είδηση που θα ξεχαστεί σύντομα, αλλά αποτελεί ένα βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό ζήτημα. Όπως σημείωσε λοιπόν, απαιτείται ουσιαστική ενασχόληση από όλους, την πολιτεία, τις οικογένειες, το εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία συνολικά. Υπογράμμισε στην συνέχεια την ανάγκη να αντιμετωπίζονται τέτοια φαινόμενα με τη δέουσα σοβαρότητα, με ανοιχτό διάλογο και ειλικρινή αναζήτηση των αιτιών. Οφείλουμε να συζητήσουμε ανοιχτά, να διερευνήσουμε τις πραγματικές αιτίες και να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τις συνθήκες που οδηγούν ανήλικα παιδιά σε τόσο ακραίες και απελπισμένες ενέργειες, κατέληξε ο Κυριάκος Πιερκάκης στην χθεσινή του τοποθέτηση στην Βουλή. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε θέμα που αφορά τις υποδομές. Ολοκληρώνεται και η μεγαλύτερη ανανέωση των λεωφορείων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπως επισημαίνεται και από τις κυβερνητικές πηγές, καθώς το επόμενο διάστημα τίθεται σε κυκλοφορία και τα τελευταία οχήματα που βρίσκονται στη φάση των δοκιμαστικών δρομολογίων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Με την ένταξη ακόμα 205 νέων λεωφορείων, ο αριθμός των καινούργιων οχημάτων που κυκλοφορούν ή μπαίνουν άμεσα στον δρόμο φτάνει τα 1076, να σας ενημερώσω, ενώ

ανανέωση του στόλου αγγίζει το 80%. Πρόκειται για 125 ηλεκτρικά λεωφορεία, 13 λεωφορεία φυσικού αερίου και 67 νέα που προστίθενται στα ήδη 871 νέα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά το επιβατικό κοινό. Και να κλείσουμε με μία είδηση που αφορά τον πολιτιστικό τουρισμό της Αθήνας, η οποία έχει αναδειχθεί ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνετε, σε πολιτιστικό προορισμό για τους τουρίστες. Σε μία εποχή όπου η τουριστική ζήτηση εκτοξεύεται ανεξέλεγκτα, η Αττική ξεχωρίζει όχι ως απλός σταθμός μαζικής διέλευσης, αλλά ως πολιτιστικός προορισμός. Οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της πόλης προσκαλούν τους επισκέπτες σε μία ήρεμη εξερεύνηση, γιατί η Αττική δεν είναι για τους βιαστικούς τουρίστες. Προωθείται άλλωστε και το μότο του slow living και του slow travel. Είναι για όσους επιλέγουν την πολιτιστική ευάνθυνση ως αντίδοτο στην παγκόσμια αναταραχή. Σε αυτή την έκρηξη, μάλιστα, του τουρισμού η Αττική υπενθυμίζει πως ο πολιτισμός είναι η αληθινή πολυτέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν και τον ισχυρισμό, ο βαθμός ικανοποίησης αγγίζει και το 9,2% στα 10 στις πολιτιστικές εμπειρίες. Ένα πολύ μεγάλο βαθμό αποκόμισε λοιπόν η Αττική, όπως καταλαβαίνετε. Τα στοιχεία συμπληρώνουν πως το 97% των επισκεπτών θα συνιστούσε σε φίλους και συγγενείς τον προορισμό της Αθήνας, το 81% βαθμολογεί συνολικά ανώ των 8 βαθμών, ενώ το 88% δηλώνει αποφασισμένο να επιστρέψει σε μελλοντικό του ταξίδι. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην δεύτερη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο break, έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία μας και θα επιστρέψουμε ξανά, γιατί έχουμε σε ένα μόνο ακόμα αρκετές ενότητες για να παρακολουθήσουμε και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε κανονικότατα συντονισμένοι στον Easy 97,2 να παρακολουθούμε την επικαιρότητά μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα, λοιπόν, υπενθυμίζω ξανά. Είναι 5η 14 Μαΐου. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο break. Ακούσαμε και τις επιτυχίες μας. Αλλάξαμε και λίγο κλίμα. Αλλά έφτασε η στιγμή να συνεχίσουμε με αμέσως επόμενη ενότητα. Υπενθυμίσω για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να σας πω καλή σας μέρα, ότι έχουμε παρακολουθήσει και τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα φεύγουμε προς ολοταχώς για αμέσως επόμενη. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν σήμερα. Η οικονομία είναι μια λέξη, η αλήθεια είναι που μας αγχώνει, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα επιδιώξουμε να τα δούμε όλα ψύχραμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Οπωσδήποτε θέλω να ξεκινήσουμε την σημερινή δισογραφία μας με πρώτο θέμα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να δούμε τις τοποθετήσεις του σχετικά με τις τιμές στην ενέργεια. Ένα θέμα που απασχολεί δεόντως όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, και να δούμε αναλυτικά τα όσα είπε. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε στην εφημερίδα Financial Times. Κάποια στιγμή διαπιστώσαμε, είπε, ότι η νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη και υπάρχουν και λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, τους οποίους αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, ξεκινούσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση που είχε με τον Ben Hall, τον Financial Times, επαναλαμβάνω, για τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα, ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όμως όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Έκανε και μία αναπόληση για το 2019, όπου η Ελλάδα είχε μακράν, να θυμίσω, την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είμαστε ως χώρα, όπως και τόνισε, μεγάλη εξαγωγή, συγχωρέστημη ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε εξαγωγής επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Αυτό λοιπόν αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Ακολούθως, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, όχι μόνο δηλαδή στην Ελλάδα, είναι το προσιτό κόστος ζωής. Πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, αρκετά συχνά στην Ευρώπη μιλάμε πολύ για ανταγωνιστικότητα και ορθώς, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κρίσης του προσιτού κόστου ζωής. Χρειαζόμαστε υψηλότερους μισθούς, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο. Ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως σας είπα, και μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο των Financial Times. Και πάμε να συνεχίσουμε με επόμενο θέμα, να περάσουμε στην ΑΔΕ, να αλλάξουμε κλίμα. Να σας πω ότι άνοιξε εκ νέου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το πληροφοριακό σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2025 και η εφαρμογή AgriSnap, ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να προβούν και σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή και να συμπληρώσουν περαιτέρω στοιχεία για αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Αφορά ουσιαστικά τα αγροτεμάχια που συνδέονται και σε όλες τις συνδεδεμένες ενισχύσεις φυσικού κεφαλαίου και ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, θα μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποίηση γεωμετρίας αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους, κατάτμιση αγροτεμαχίων εντός των ορίων τους, απόσυρση και διαγραφή αιτημάτων, όπως επίσης και δίνεται η δυνατότητα υποβολής φωτογραφιών με γεωσήμανση μέσω της εφαρμογής, όπως σας είπα, AgriSnap, όπως ονομάζεται. Επίσης, δίνονται και άλλες πολλές δυνατότητες, οπότε μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι να μπείτε και στη σχετική πλατφόρμα για να δείτε και αναλυτικά όλα τα βήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Να συνεχίσουμε με τις φορολογικές δηλώσεις.
στο σημείο αυτό, γιατί μέχρι και την Παρασκευή, αύριο 15 Μαΐου, υπενθυμίζω ξανά, έχουν περιθώριο φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική του δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν και την έκπτωση του 4% στο φόρο εισοδήματος. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της οφειλής, μεγάλη προσοχή, έως και τις 31 Ιουλίου. Στο μεταξύ, η έκπτωση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και χρεωστικές δηλώσεις και εφαρμόζεται μόνο όταν ο φόρος εξοφληθεί συνολικά μέχρι και το τέλος του Ιουνίου. Να θυμίσω όμως και κάτι ακόμα, ότι όσοι δεν προλάβετε την προθεσμία της 15ης Μαΐου, την αυριανή λοιπόν, δεν χάνετε πλήρως το δικαίωμα έκπτωσης, καθώς για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Μαΐου έως και τις 15 Ιουνίου η έκπτωση διαμορφώνεται αντίστοιχα στο 3%, ενώ για τις δηλώσεις από τις 16 Ιουνίου έως και τις 15 Ιουλίου περιορίζεται στο 2%. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι η εξόφληση δεν απαιτείται να γίνει εφάπαξ με μία συναλλαγή και όπως αναφέρουν από το Υπουργείο, ο φορολογούμενος μπορεί να πληρώσει τμηματικά αρκεί έως και τις 31 Ιουλίου να έχει εξοφληθεί το σύνολο του φόρου ώστε να κατοχυρωθεί η έκπτωση. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις. Επιβεβαιώνω ξανά και επαναλαμβάνω ότι μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουμε το περιθώριο να υποβάλουμε τη φορολογική δήλωση για να εξασφαλίσουμε αυτή την έκπτωση του 4%. Ωστόσο, όσοι δεν προλάβετε, υπάρχει και η αμέσως επόμενη κλίμακα του 3% και του 2%. Να αλλάξουμε κλίμα, θέλω να περάσουμε στα τουριστικά νέα. Έχουμε και θετικό πρόσημο, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την Ισπανία, να σημειώσω. Δύο χώρες που έτσι βγήκαν πρωταγωνιστές σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, μιας και η σεζόν έχει ανοίξει για τα καλά του 2026. Η Ελλάδα λοιπόν και η Ισπανία, να δούμε το θέμα αναλυτικά, αναμένεται να ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τις οποίες επιλέγουν φέτος οι τουρίστες, το περιβάλλον γενικότερης αβεβαιότητας, όπως εκτιμά ο μεγαλύτερος παγκοσμίως ταξιδιωτικός όμιλος, η TUI. Ο πόλεμος στο Ιράν πάντως εξακολουθεί να τροφοδοτεί την τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως καταλαβαίνουμε. Τα αποτελέσματά μας μαζί με την συνολική αγορά δείχνουν μία τάση όλο και περισσότερες βραχυπρόθεσμες κρατήσεις, αναφέρει η TUI στη σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τριμήνου, και επισημαίνει ότι από τους καταναλωτές, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν οι μισοί δεν έχουν ακόμα κάνει κράτηση. Παρά τις αρνητικές ωστόσο επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, που ήταν και προβλεπόμενες για την φετινή τουριστική σεζόν, οι οποίες και υπολογίζονται σε 40 εκατομμύρια ευρώ, και του τυφώνα Μελίσσα στην Τζαμάικα που εκτιμάται ότι φτάνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ, αυτά σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, τα έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η TUI ωστόσο αποφεύγει από τον περασμένο μήνα να εκδώσει ετήσια πρόβλεψη εσόδων, καθώς το περιβάλλον παραμένει ασταθές. Εμείς κρατάμε ότι η χώρα μας, όπως επίσης και η γειτονική χώρα, η Ισπανία, αναμένεται λοιπόν να είναι οι δύο πρωταγωνίστριες που θα ευνοηθούν από τις... θα ευνοηθούν ιδιαίτερα από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Να θυμίσουμε και κάτι άλλο ό,τι αφορά τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού που έχει να κάνει με τους συνταξιούχους, ότι ολοκληρώθηκαν μόλις εχθές 13 Μαΐου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κατάθεσης αιτήσεων από τους δικαιούχους για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΜΟΣ Υπηρεσίας Απασχόλησης. Οι δικαιούχοι τώρα του προγράμματος, να κάνω μια υπενθύμηση, είναι οι συνταξιούχοι του ΙΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν την υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή. Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 1η έκτου του 2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές. Και να δούμε τώρα που κυμάνθηκαν οι τιμές κατά κύριο λόγο του πετρελαίου. Να δούμε και το διεθνή σκηνικό. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα, γιατί εδώ η τεχνολογία, ξέρετε, κάποιες στιγμές μας αφήνει για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τα θέματά μας. Ωστόσο, να σας πω ότι μικρή πτώση μετά το ράλι είχαμε στο Brent, αλλά οι τιμές μένουν και σε υψηλά επίπεδα
ακόμα, γιατί το περιβάλλον, το γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι εξαιρετικά σταθερή. Σταθερά πάνω από το επίπεδο των 106-107 συγκεκριμένα δολαρίων αναβαρέλει κινείται το Brent, διατηρώντας υψηλές τιμές παρά την πρόσφατη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές. Μετά από ένα μάλιστα τριήμερο έντονου ανωδικού ράλι, να υπογραμμίσω και να θυμίσω, οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν πτώση της τάξης του 1% σε μια εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε θετικές προσδοκίες στο γεωπολιτικό πεδίο. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος της Κίνας, η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο καταναλωτή αργού πετρελαίου διεθνώς, απορροφώντας και σημαντικό μέρος της παραγωγής από τον Περσικό κόλπο. Θα δούμε πολλά περισσότερα θέματα σχετικά στις διεθνείς ειδήσεις στην αμέσως επόμενη ενότητα. Επίσης, ανωδική πορεία στη χονδρική σημειώνεται στην Ελλάδα. Η άνοδος των τελευταίων ημερών στις διεθνείς αγορές φαίνεται να μεταφέρεται σταδιακά και στο εσωτερικό, δηλαδή στη χώρα μας, οδηγώντας και σε εκ νέου πίεση στις τιμές. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δελτία τιμών, οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν μειώσεις της τάξης του 2-3 λεπτά ανά το λίτρο σε σύγκριση με τις τιμές που ίσχυαν στις 11 Μαΐου, αν και η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή. Και κλείνουμε στο σημείο αυτό και τις οικονομικές μας ειδήσεις με αυτό το θέμα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτήν την ενότητα αναλυτικά. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Έχουμε σε αναμονή ακόμα 3 ενότητες συνολικά εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2 και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει τον σκητάλη σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και συνεχίζουμε κανονικότατα στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή. Εδώ στο Νίζη είμαστε συντονισμένοι 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω φυσικά και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, βεβαίως στη συχνότητά μας, όπου παρακολουθούμε, θυμίζω, όλα τα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι ώρες έχουμε δει αναλυτικά τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομικές ειδήσεις. Ενώ μόλις τώρα περνάμε στην τέταρτη κατά σειρά, με συγχωρείτε, στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκητάλη, όπου θα δούμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις έτσι όπως εξελίχθηκαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα τον πρόεδρο, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές προσγειώθηκε στο Πεκίνο, να σας μεταφέρω, για διήμερη συνομιλία υψηλού επίπεδου με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping. Τον πρόεδρο υποδέχτηκαν επίσης 300 νέοι Κινέζοι με ομοιόμορφες γαλάζιες και λευκές στολές, να μεταφέρω, οι οποίοι παρέλασαν κατά μήκος του διαδρόμου κρατώντας κινέζικες και αμερικανικές σημαίες μαζί με στρατιωτική φρουρά και στρατιωτική μπάντα, τραγουδώντας τα μανδαρινικά «Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε θερμά». Ο Xi Jinping, να θυμίσω ότι θα καλωσορίσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ σήμερα το πρωί Πέμπτη, στο επίκεντρο μάλιστα των συνομιλιών του, θα βρεθεί το εμπόριο, η Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη και ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Και πάμε να δούμε αναλυτικά κάποιες από τις κέρυες ειδήσεις από την Μέση Ανατολή, λεπτό προς λεπτό λοιπόν τις εξελίξεις που έχουμε. Να περάσουμε στην τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπαζαρατζή, ο οποίος δήλωσε ότι το Κουβέιτ επιτέθηκε παράνομα σε ιρανικό σκάφος και συνέλαβε και 4 Ιρανούς πολίτες στον κόλπο, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη απαιτεί την απελευθέρωσή τους και διατηρεί και το δικαίωμα να αντιδράσει. Την Τρίτη, μάλιστα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε και 4 άτομα που συνδέονταν με τη φρουρά της Ισλαμικής Επανάστασης. Αν θυμάστε, ασχοληθήκαμε ιδιαίτερως με αυτό το θέμα, τα οποία και προσπάθησαν να διεισδύσουν στο κράτος του κόλπου δια της θάλασσης. Οι προμήθειες τώρα καυσίμων, αλλάζουμε θέμα, αεροσκαφών της Ευρώπης από τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν σύμφωνα με τις πηγές κατακόρυφα τον μήνα Απρίλιο και η περιοχή δεν κατάφερε να αντικαταστήσει αυτές τις ροές σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Οι εισαγωγές τώρα καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη μειώθηκαν συγκεκριμένα από 330.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο σε 60.000 βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο. Αυτό ανέφερε ο ΔΟΕ σε μηνιαία έκθεσή του, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και το ουσιαστικό κλείσιμο των στενών του Ορμούς έκοψαν τις προμήθειες από τον κόλπο. Να περάσουμε και στις τοποθετήσεις του απεσταλμένου Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα, ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπτατος εκπρόσωπος του Διεθνούς Συμβουλίου Ειρήνης που επιβλέπει και την εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, παραδέχτηκε μόλις έχθες ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος. Πρόσθεσε ότι η Χαμάς δεν πρέπει να εξαφανιστεί, αλλά να αφοπλιστεί. Δεν ζητάμε από τη Χαμάς να εξαφανιστεί ως πολιτική οντότητα, είπε χαρακτηριστικά. Από την άλλη, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο είναι ότι ένοπλες φράξιες ή πολιτοφυλακές που διαθέτουν ξεχωριστές δομές στρατιωτικής διοίκησης, δικά τους οπλοστάσια ή δίκτυα τούνελ, δεν μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα με μια μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή. Τουλάχιστον τώρα 12 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από μια σειρά Ισραηλινών επιθέσεων εναντίον οχημάτων στον Λίβανο. Οι επιθέσεις μάλιστα του Ισραήλ περιλάμβαναν 3 επιθέσεις με μια επανδρομένη αεροσκάφη που στόχευαν οχήματα πολύ πέρα από το κύριο θέατρο των συγκρούσεων, να μεταφέρω στον νότο, στο παραλιακό αυτοκινητόδρομο 20 χιλιόμετρα νότια της Βηρητού. Να δούμε και τι πιστεύει η Κίνα στο σημείο αυτό, η οποία θεωρεί ότι η διαμάχη με το Ιράν, η οποία και διαρκεί εδώ και μήνες, ενδέχεται να έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση έναντι του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν στο CNN κινέζικες πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Ο πόλεμος δεν εξελίχθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, όπως είχε μάλλον προγραμματίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αντί να αναδείξει τη δύναμη του Αμερικανικού στρατού, η σύγκρουση έχει μετατραπεί σε μία αντιδημοφιλή και φαινομενικά διέξοδη αντιπαράθεση με σπυροειδείς παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες.
Και συνεχίζουμε με επόμενα θέματα διεθνής επικαιρότητας εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Easy 97,2. Να προχωρήσουμε στο σημείο αυτό στον Σεργέη Λαυρόφ, όπου ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιχειρεί να υφαρπάξει τον έλεγχο στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Στόχος των ΗΠΑ είναι να εκδιώξουν ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, είπε ο Λαυρόφ, όπως η Ροσνέτ, όπως η Λουκόιλ, από τις διεθνείς αγορές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον έλεγχο των παγκόσμιων ενεργειακών ροών, όπως ανέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Να δούμε αναλυτικά και το σημερινό πρόγραμμα με συγχώρητη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, έχει ήδη φτάσει στην Κίνα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα ξεκινήσει διήμερες συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο το πρωί της σημερινής μέρας. Στις 10 το πρωί ο Σι θα υποδεχτεί τον Τραμπ στην μεγάλη αίθουσα του λαού στο Πεκίνο. Λίγο αργότερα οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν και σε συνάντηση η οποία θα είναι ανοιχτή προς τον τύπο. Αργότερα την ίδια μέρα στις 6 οι δύο ηγέτες θα συμμετάσχουν και σε επίσημο δείπνο και αυτό θα είναι ανοιχτό στον τύπο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Να θυμίσω τώρα ότι από τις 2 Μαρτίου οι Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 2.896 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε και το Υπουργείο Υγείας μόλις εχθές της χώρας σε δήλωσή του, ενώ οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζουν να στοχεύουν το νότιο τμήμα του Λιβάνου. Να ενημερώσω επίσης ότι η Air India καταργεί διεθνείς πτήσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων. Αυτό ανακοίνωσε μόλις εχθές ότι θα μειώσει ή και θα καταργήσει αρκετές διεθνείς πτήσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, αεροσκαφών και των περιορισμών στον εναέριο χώρο που επιβλήθηκαν εξαιτίας της σύγκρουσης. Ο πόλεμος στο Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου και το de facto κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, προκαλώντας ανησυχίες για την κερδοφορία των αερομεταφορέων και οδηγώντας και σε αύξηση των άβλων των αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, σε νέες διαταγές αναγκαστικής εκένωσης προχώρησε ο Ισραηλινός στρατός, καλώντας τους κατοίκους σε πόλεις του νότιου Λιβάνου να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, εν ώψη επικειμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, κάτοικοι μάλιστα των περιοχών Κφάρ Χάτα, Αραμπαρλίμ και Ντεϊρέζ έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα να απομακρυνθούν άμεσα. Να υπογραμμίσουμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα προχώρησαν στην ένταξη 21 Λιβανέζων προσώπων και οργανώσεων σε μαύρη λίστα λόγω φερόμενων δεσμών με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Συγκεκριμένα στη λίστα περιλαμβάνονται 16 Λιβανέζοι, υπήκοοι και 5 οργανισμοί. Μέτρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι παρέχουν υποστήριξη σε ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις αρχές της χώρας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Να δούμε και τι ανέφερε αυτή την ώρα ο Επίτροπος Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Νταν Γιόγκερσεν, ο οποίος δήλωσε με χαρακτηριστικό τρόπο ότι η Ένωση δεν αναμένει σοβαρή κρίση εφοδιασμού με καύσιμα αεροσκαφών, βραχυπρόθεσμα λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και του κλεισίματος των στενών του Ορμού. Στα σχόλιά του έρχονται μετά και την ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο αντλούν από τα αποθέματα πετρελαίου και τα στρατηγικά αποθέματα με ρυθμό ρεκόρ. Δηλώσεις έκανε και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, όπου σύμφωνα και με δημοσίευμα της χώρας αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση για θέματα ασφάλειας το βράδυ σήμερα με αρκετούς υπουργούς του περιορισμένου Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας και ανώτερους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας, σε ένα θέμα που αύριο θα το δούμε διεξοδικά, αναλυτικά δηλαδή και με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ. Στο μεταξύ είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία Ραχτζή Μπαϊράμοφ, με τον Αζέρ ομολογό του δηλαδή, για τις περιφερειακές εξελίξεις. Και να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Κοιτάω λίγο και το χρόνο μου, ο οποίος τρέχει, 9:25 πρώτα λεπτά. Η Χεζμπολάχ επίσης ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών μεταξύ της περιοχής Ουάντι Αλουγιών,
και της πόλης Σαρμπίν στο νότιο Λίβανο. Η οργάνωση μάλιστα πρόσθεσε ότι στοχοθέτησε Ισραηλινό τεθωρακισμένο όχημα τύπου Ναμέρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι επιτέθηκε και σε Ισραηλινή μπουλντόζα σε περιοχή της χώρας, κοντά στην πόλη Ντέιρ Σιριάν, στο νότιο Λίβανο. Και κλείνουμε λοιπόν τις ειδήσεις από τον κόσμο που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με αυτό το δημοσίευμα. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα για τον Χαντεό, γιατί σε πλήρη εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές αρχές των χωρών που υποδέχτηκαν ξανά επιβάτες του κουρασγερόπλου με τα κρούσματα Χαντεού. Σε αυστηρή, μάλιστα, καραντίνα μπαίνουν τόσο οι ίδιοι όσο και όσοι είχαν επαφή με ασθενείς για να αποφευθεί η μετάδοση της νόσου. Η Γαλλίδα τώρα, η οποία επέβαινε στο κουρασγερόπλου, να θυμίσω, που ξέσπασε ο Χαντεός, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι υπόλοιποι 4 Γάλλοι υπήκοοι που επέβαιναν στο πλοίο βρίσκονται σε καραντίνα και εκείνη σε νοσοκομείο του Παρισιού. Συνολικά 22 ύποπτα κρούσματα εξετάζονται στη χώρα της Γαλλίας. Να υπενθυμίσω, με την Υπουργό Υγείας της χώρας να δηλώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει λόγος χρήσης μάσχας. Δεν υπάρχει λόγος χρήσης μάσκας. Και κλείνουμε λοιπόν τη διεθνή επικαιρότητα, την ενότητα της διεθνούς επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε μόλις τώρα με αυτό το δημοσίευμα. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Θα έρθουν και επιτυχίες μας, έτσι, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Αλλά είμαστε πίσω σε πάρα πολύ λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε εδώ με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Στον Easy φυσικά 97,2, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Τα λέμε σε λίγο.

Και αφού λοιπόν κάναμε και ένα σύντομο break έτσι για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας από τη βαριά ειδησιογραφία, ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας, το Ordinary από Alex Warren. Εδώ φυσικά στο Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, είμαστε πίσω στις θέσεις μας, πίσω στο πόστο μας και ελπίζω να είστε κι εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό με το καθημερινό μας μαγκαζίνο βεβαίως, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες. Να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, εδώ στην παρέα μας. Και να θυμίσω ότι σήμερα Πέμπτη, η αγαπημένη ημέρα, έχουμε και κάτι να περιμένουμε. Έχουμε να περιμένουμε την Παρασκευή, όπως λέμε πάντα. Έχουμε να περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο. Πέμπτη, λοιπόν, 14 Μαΐου. Έχουμε ολοκληρώσει και το μεγαλύτερο μέρος των ενωτήτων μας που καλύψαμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και προχωράμε προς ολοταχώς στην προτελευταία και πέμπτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, όπου θα παρακολουθήσουμε παρέα αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε κιόλας και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί με τα αναλυτικά θέματα της αθλητικής ειδησιογραφίας μας και περνάμε και στο πρώτο μας θέμα που αφορά το Φωτίο Ανίδη, γιατί θέλω να θυμίσω ότι έχει μείνει εκτός δράσης από τις 21 Φεβρουαρίου μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού στον εσωπλάγιο σύνδεσμο του δεξί γονάτου του, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στις προπονήσεις της Sporting Λισαβόνας. Όπως μάλιστα αποκαλύπτει και η Αμπόλα, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει σχεδόν ξεπεράσει το πρόβλημα στους συνδέσμους του γονάτου του και θα είναι και στα πλάνα του Ρουί Μπόρζες για την αναμέτρηση της Sporting Λισαβόνας με την Ζιλ Βιθέντε, που είναι προγραμματισμένη αυτή η αναμέτρηση για αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Θυμίζουμε ότι το περασμένο διάστημα είχε γραφτεί και στην Πορτογαλία για ενδεχόμενη χειρουργική επέμβαση του άλλου επιθετικού του Παναθηναϊκού, κάτι που εν τέλει δεν επιβεβαιώθηκε, με τον Φώτη Ιωαννίδη να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του. Εμείς του ευχόμαστε ολόψυχα καλή ανάρρωση και βεβαίως γρήγορη επιστροφή, όπως και θα έχει από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μαθαίνουμε από τις πηγές στον αγωνιστικό χώρο. Και να συνεχίσουμε με το Λιονέλ Μέση, γιατί έκανε πάλι το θαύμα του. Αυτός ο άνθρωπος θαύμα, θα πω ξανά. Έκανε λοιπόν ένα μεγάλο step up στις βασικές αποδοχές του το 2026 σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023, καθώς φέτος θα εισπράξει, ακούστε τώρα, 25 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρακολουθήσαμε λίγο πριν και δημοσίευσε και το Σωματείο των Παικτών του Μίλς, με εγγυημένη μάλιστα ετήσια αμοιβή άνω των 28,3 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει και το βασικό μισθό του συν κάποια διάφορα μπόνους. Ο 38χρονος Λιονέλ Μέση παραμένει μακράν ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο Μίλς. Όταν εντάχθηκε μάλιστα στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023, να κάνουμε και ένα μικρό χρονικό, ο βασικός μισθός του Μέση ήταν τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Ο διάσημος όμως Αργεντινός ξεπερνά πια τον νέο αποκτηθέντα της ομάδας του Λος Άντζελες, τον Σον Χέουγκ Μιν, ο οποίος και κερδίζει πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελώνα λοιπόν και της Παρί Σεζερμέν και οκτάκης νικητής της Χρυσής Μπάλας, όπως και ξέρουμε, επέκτηνε το συμβόλαιό του τον Οκτώβριο έως και το 2028. Επίσης, ο Αργεντινός Ροντίγκο Ντε Πολ, συμπαίκτης του Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι, συμπληρώνει και εκείνος την τριάδα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών με εγγυημένο μισθό 9,6 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, ο πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, ο Τόμας Μίλλερ, που τώρα αγωνίζεται στους Vancouver Whatsapp Cups, κερδίζει, είναι λίγο δύσκολο το όνομα, γι' αυτό έκανα και το Σαρδάμ, κερδίζει λοιπόν περισσότερο από 5,1 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις αποδοχές κατά κύριο λόγο του Λιονέλ Μέση, αλλά και ακόμα κάποιων έτσι κορυφαίων που είδαμε ευθύς αμέσως. Και να συνεχίσουμε τώρα στον Κώστας Λούκα, γιατί έκανε και την τοποθέτησή του για τον Γιάν Βέσελη, ο οποίος, αν θυμάστε, το είδαμε και στα προηγούμενα μαγκαζίνο μας και σας το ενημέρωσα, ότι ο Γιάν Βέσελη της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως θα βάλει τέλος στην καριέρα του με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής σεζόν. Έκανε και μια προσωπική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, ο Κώστας Λούκας, στενός του φίλος και επί σειρά ετών συμπαίκτης του, έσπευσε να τον αποχαιρετήσει και να του ευχηθεί τα καλύτερα στη ζωή του μετά το μπάσκετ. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Λούκας τώρα και ο Γιάν Βέσελη υπήρξαν επί σειρά ετών συμπαίκτες στην Φενέρμπαχτσε την περίοδο 2015-2020 υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού τώρα να αποστάρει και μία σειρά από κοινές τους φωτογραφίες. Τα παρακολουθήσαμε στα social του, ακόμα και σε καλοκαιρινές διακοπές. Γιάν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Αποτελείς παράδειγμα σπουδαίου μπασκετμπολίστα, έγραψε ο Κώστας Λούκας, εξαιρετικού συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου. Η μπασκετική σου καριέρα είναι αξιοθαύμαστη, όμως τα καλύτερα έρχονται
τώρα. Εύχομαι η επιτυχία να σε ακολουθεί και στα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου. Ωραίο μήνυμα, συγκινητικό, αλλά και με πολύ όμορφη δυναμική να υπογραμμίσω από τη δική μου πλευρά. Λούκας και Βέσελη αποτελέσαν βασικά κομμάτια της Φενερμπάχτσε του Ομπράντοβιτς, κατακτώντας και το τρόπαιο της EuroLeague το 2017, μην τα ξεχνάμε αυτά, αλλά και αρκετούς εγχώριους τίτλους στην Τουρκία. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Θα παραμείνουμε στα μπασκετικά μας, θα αλλάξουμε κλίμα. Μία νίκη μακριά από τους τελικούς Δύσης στο NBA, οι Spurs, με ηγετική μάλιστα εμφάνιση του Victor Wembanyama. Η ομάδα από το San Antonio επικράτησε τον Minnesota με το εμφατικό 126-97 και έκανε και το 3-2 στην σειρά. Λίγες ώρες μάλιστα μετά την αποβολή του στο Game 4 της σειράς, ο Victor Wembanyama επέστρεψε στο παρκέ και ήταν κάτι περισσότερο από εκπληκτικό. Θέλω να πω, 27 πόντι, 17 rebound, 5 assist και 3 ταπές για ένα ιστορικό double-double από τον Γάλλο ψηλό. Ο Γουεμπανιάμα λοιπόν έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του. Καταγράφει τουλάχιστον 25 πόντους, 15 rebound και 5 assist σε αγώνα play-off του NBA. Με συγχωρείτε, σε ηλικία μάλιστα 22 ετών και 128 ημερών, όπως γράφει και το δημοσίευμα, μπαίνει σε μια elite λίστα δίπλα σε δύο θρύλους του παιχνιδιού, τον Magic Johnson και τον Luka Doncic, που το είχαν πετύχει σε μικρότερη ηλικία. Πολλά συγχαρητήρια, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Να δούμε τώρα το σκορ μεταξύ Osasuna και Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί έχουμε τα νεότερα και τις εξελίξεις. Η Ατλέτικο Μαδρίτης τώρα κέρδισε 2-1 στην έδρα της Osasuna για την 36η αγωνιστική της La Liga, χάρη και στα γκολ τον Λούκμαν και Σάρλοθ, και έφτασε και στους 66 βαθμούς στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Αντεμόλα Λούκμαν άνοιξε το σκορ στο 15, να σας μεταφέρω και την εικόνα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, και έβαλε και την Ατλέτικο Μαδρίτη σε ρόλο οδηγού κόντρα στην Οσασούνα. Ο Αλεξάνδερ Σόρλοθ από τη δική του μεριά στο 71 με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Μάρκος Γιορέντε έκανε και το 2-0 στην Παμπλώνα. Ο Γιορέντε μετά αποβλήθηκε στο 79. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στην τέταρτη θέση, να θυμίσω, της Λα Λίγκα, με 66 βαθμούς και στο μείον 3 από τη Βίγια Ρεάλ, με τις δύο ομάδες να αναμένεται να παλέψουν μέχρι και το φινάλε για την αυτήν καθιερωμένη τρίτη θέση, θα πω. Η Οσασούνα τώρα είναι στην 11η θέση με 42 βαθμούς και στο plus 3 από τη ζώνη του υποβιβασμού, σε μια τρελή μάχη με 8 ομάδες να είναι σε απόσταση 3 βαθμών. Αυτές και εξέλιξεις σχετικά με το συγκεκριμένο match, με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που αφορά ολοσχερός τον Ανδρέα Πιστιόλη. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά έχουμε και μια πολύ σημαντική διάκριση για τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είναι ο κορυφαίος προπονητής, όπως αναδείχθηκε οδηγώντας και τη Μόσχα στην κορυφή της κανονικής διάρκειας με ρεκόρ 37-3. Η Μόσχα λοιπόν του Ανδρέα Πιστιόλη έχει κατακτήσει ήδη το κύπελλο Ρωσίας στη φετινή σεζόν, ενώ έχει αποκλείσει και την Ενισέη στα play-off. Έχει τηθεί όμως στο πρώτο μάτς των ημιτελικών από την Λοκομοβίτ Κουμπάν. Ο Έλληνας προπονητής πάντως έχει κατακτήσει αυτό το τρόπαιο της League τη σεζόν 2023-2024 και 2024-2025 και στοχεύει και σε τρίτη διαδοχική κατάκτηση. Πολλά συγχαρητήρια στον Ανδρέα Πιστιόλη λοιπόν. Να δούμε και το χρόνο μας, προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, να παρακολουθήσουμε και την αναμέτρηση που έλαβε χώρα. Αστέρα Τρίπολης, ξέρετε, Πανσεραϊκός 1-0. Κέρδισε λοιπόν Αστέρας Τρίπολης και πήρε και ανάσα παραμονή στη Super League μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής των play-out. Το Φεντερίκο μάλιστα Μακέντα ήταν ο ήρωας των Αρκάδων στο κρίσιμο μάτς του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο γήπεδο. Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες στο 18, καθώς ο Μεόγκα είδε απευθείας κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Αλάγμε. Ο Αστέρας Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε αυτό το αριθμητικό του πλεονέκτημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, και με κεφαλιά του Μακέντα στο 59 άνοιξε το σκορ για να πάρει και προβάδισμα στη μάχη της παραμονής. Λοιπόν, εν κατακλείδη, ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στη 12η θέση και εκτός ζώνης υποβιβασμού με 32 βαθμούς και έχει απόσταση 4 βαθμών από τον 13ο Πανσεραϊκό. Η Άλλη Νόβη Μπετόρα είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς, θυμίζω και αυτό, μετά την ισοπαλία στο Αγρίνιο.
Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές μας ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο με αυτό το δημοσίευμα για να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα 5η 14 Μαΐου. Έχει έρθει για τα καλά το καλοκαιρινό σκηνικό, θέλω να πω, και έχουν ανέβει και αρκετά οι θερμοκρασίες. Λίγο πέφτουμε για τη σημερινή μέρα συγκριτικά με την χθεσινή. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα 5η αναμένεται σχεδόν έθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αλλάζει λίγο το καιρικό σκηνικού, λίγο, εντάξει. Αν ισχύσει αυτό, θα αλλάξει αρκετά ουσιαστικά, γιατί μέχρι σήμερα αυτή την εβδομάδα δεν είχαμε καταιγίδες και μου κάνει και εντύπωση. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, στα ανατολικά, βορειοανατολική έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία έχουμε μία πτώση από τους 31, από 14 σε Κυμανθή έως και 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή και η αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική. Και κλείνουμε λοιπόν αισίως και αυτή την 5η κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Αλλά μένετε εδώ συντονισμένοι στο Νίζ 97,2, γιατί έχουμε ακόμα άλλη μία ενότητα σε αναμονή με τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος που έρχονται σε λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στο Νίζι 97,2, και έφτασε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας τη βαριά ειδησιογραφία, όπου και ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος των ενοτήτων μας, και να περάσουμε τώρα στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος που τόσο αγαπάμε και τόσο αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα, για να κλείσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή ενημερωτική μας εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με κάτι που φημολογείται ότι έρχεται, και αυτό είναι η έκτη σεζόν για το La Casa de Papel. Το Netflix μάλλον φαίνεται πως δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη για το La Casa de Papel, με ένα νέο teaser να πυροδοτεί, θα σας πω, θεωρίες για τη συνέχεια του franchise και τους fans να προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν, παρακαλώ, τα επόμενα σχέδια της πλατφόρμας. Η ανακοίνωση έγινε με αφορμή και την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του Berlin στη Σεβίλη, όπου ο Αλβάρο Μόρτε, ο καθηγητής, όπως θυμάστε, επιβεβαίωσε ότι ο κόσμος του La Casa de Papel πρόκειται να συνεχιστεί. Παράλληλα, το Netflix δημοσίευσε ένα σύντομο teaser γεμάτο αναφορές στις παλιές ληστείες της σειράς, συνοδεύοντάς το μάλιστα με το μότο, με τη φράση «Η επανάσταση ποτέ δεν τελειώνει», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα νέα projects. Είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τι μέλη γενέστε με την φημολογούμενη έκτη σεζόν. Και πάμε να περάσουμε σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έρχεται και επιστρέφει με την επιστροφή, παρακαλώ, των Oasis, το οποίο καταφθάνει αυτό το φθινόπωρο στους κινηματογράφους. Η ταινία σε παραγωγή των Magna Studios και Sony Music Vision θα προβληθεί αρχικά σε επιλεγμένους κινηματογράφους και αίθουσες στις 11 Σεπτεμβρίου. Έχουμε, όπως βλέπετε, και την ημερομηνία πριν κυκλοφορήσει και στο Disney Plus. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ντοκιμαντέρ ακολουθεί και την περιοδία Oasis Live 2025, που εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές επανενώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Να σας πω ότι η παραγωγή περιλαμβάνει backstage υλικό, πρόβες, αποσπάσματα από συναυλίες, αλλά και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις των δύο αδελφών έπειτα από ολόκληρα 25 χρόνια. Το περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η επιστροφή των Oasis σε ένα ολοκένουργιο ντοκιμαντέρ. Έρχεται και κάτι ακόμα αυτό το καλοκαίρι, το οποίο και το αναμένουμε. Έρχεται με ένα fitness πρόγραμμα και γεμάτο εμπειρίες, το Big Well Festival 2026 by Alwin. Έρχεται στο ΆΚΑ λοιπόν στις 6 και 7 Ιουνίου. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή wellness και fitness στην Ευρώπη. Επιστρέφει λοιπόν δυναμικά και φέτος στο ΆΚΑ, και αναμένεται να είναι από το πιο εντυπωσιακό μέχρι και σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες. Πρόκειται, όπως ξέρετε, για αυτό το τεράστιο open air, να υπογραμμίσω, πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΆΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος που είδαμε μόλις τώρα εδώ, βεβαίως, στο Νίζι, που αλλού 97,2. Ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο με το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Λιούις Καπάλντι πρώτα με το Before You Go στον Easy. Είδες μόλις λέω ψέματα ρε φίλε. Με πιάνει κατρακύλα.
2: Μπουφόρ, να πιάσει και ένα μπουφόρ. Έτσι τα λέμε εμείς τα μπουφόρ στην Ήπειρο. Α, του ήρθε ένα μπουφόρ. Να είναι Before You Go από το Λιούις Καπάλντι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.